δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Είσαστε σχιζοφρενείς, το ξέρετε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
0: Δρόμος 89,8.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος παρουσιάζει
1: Deadlift Άρση Θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέρειας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
2: Όσο και να θες να αλλάξει αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξει εσύ.
1: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαριάμ Ρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Όλες τις επιτυχίες.
3: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
5: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες, θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχεις.
6: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά γιατί είμαστε στο δρόμο 89,8 και ξεκινάμε να λέγονται ακριβώς όπως έχουν τα πράγματα, Κατερίνα.
2: Χρήστο, έχει κίνηση. Καλά, θα μας τα πει και ο Γιάννης, φαντάζομαι.
1: Συγγνώμη, τι κίνηση, με χαρά ήταν.
2: Τι λες?
1: Όχι, ρε.
2: Ρε, εσύ από την έξοδο
1: Μεσολογίου.
2: Όχι, της Αττικής Οδού.
1: Ναι, ναι.
2: Γινόταν πανικός.
1: Εντάξει, από τώρα ξεκινάει σιγά σιγά.
3: Κάθε μέρα τα ίδια λες.
1: Εντάξει.
3: Κάθε μέρα.
2: Όχι, κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα τα ίδια λες.
2: Όχι, κάθε μέρα.
3: Και ξέρεις κάτι, τις άλλες μέρες δεν με πειράζει. Δευτέρα πρωί τώρα που η απελπισία βαράει κόκκινο, όχι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μην μας το θυμίζεις, Κατερίνα. Όχι.
2: Πέρασε καλά το Σαββατοκύριακο, Γιάννη.
3: Πέρασε πολύ ωραία.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
3: Πέρασε ωραία.
1: Εγώ δεν ξεκουράστηκα, γιατί ξεκίνησα πρόβες με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι.
2: Λέγε!
1: Μια παράσταση που θα ξεκινήσει 17 και 18. Σαββατοκυριακή στο.
3: Τιμή Νοεμβρίου.
1: Κρίσμαστε. Ναι, τώρα αυτό το.
3: Τώρα Οκτωβρίου.
2: Χρήστο, έχω τρομερή ιδέα.
3: Ωραία, φίλε.
1: Στο κρίσμα, ναι, ναι.
3: Συγγνώμη, 17 Οκτωβρίου.
1: Τώρα,
3: και ξεκίνησε πρόβα τώρα χθες.
1: Όχι, ενώ πρόβε η ομάδα κυλάει. Εγώ μπήκα.
3: Εσύ μπήκε τώρα.
1: Εγώ μπήκα τώρα. Εγώ μπήκα τώρα. Γιατί εγώ είμαι. Α, είναι τώρα. Εγώ παρουσιάζω. Είμαι ένα δημοσιογράφο που παρουσιάζει κάποια δεδομένα για τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι.
2: Χρήστο, έχω τρομερή ιδέα. Πιστεύω πρέπει να σε.
1: Να τραγουδήσω.
2: Όχι.
1: Πρέπει να τραγουδήσω.
2: Πρέπει να σε φέρουμε καλεσμένο στο στούντιο 4.
1: Μα θα έρθει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις.
2: Εσένα να φέρουμε καλεσμένο στο στούντιο 4 να μα μιλήσει για την παράσταση.
1: Ναι, εντάξει. Θα είμαι εγώ εκεί μαζί
3: με τον Γρηγόρη. Τι εννοεί, πώ θα γίνει αυτό δηλαδή.
2: Αμαύρε, μια πλάκα ήθελα να κάνω.
1: Ήταν ωραίο εφιολόγημα, ρε φιλέ. Δεν το πιάσες. Είναι ακόμα
3: το πιάσα, δεν μου άρεσε.
2: Είναι νωρίς.
1: Ωραίο
3: το
1: Κατερίνα. Κατερίνα ήταν πολύ ωραίο.
2: Θα σου πω ευχαριστώ, Χριστό.
1: Ήταν πολύ ωραίο.
2: Θα σε καθίσω στον καναπέ και θα σου κάνω συνέντευξη.
1: Ναι, και πες μου, Χριστό.
2: Λοιπόν,
1: πες μου εκείνη τη στιγμή.
2: Πες μου, Χριστό. Θα σε ξεκινήσω τα παιδικά σου χρόνια στη Σκλήβανη.
1: Ψυχανάλυση, ψυχανάλυση. Σκλήβανη δεν ήμουν ποτέ. Δεν ήμουν στη Σκλήβανη.
2: Τα παιδικά σου τα καλοκαίρια. Τα
1: καλοκαίρια, ναι, ναι.
2: Γιατί δεν το βρίσκεις ενδιαφέρον?
1: Γιατί ρε φίλε, μου κάνει μια.
3: Δεν έχεις μάθει ότι δεν έχει περάσει από την κατοχή στη Σκλήβανη. Κάθε φορά εκεί. Στα Εξάρχεια σου λέει ήμουνα.
2: Το ξέρω.
3: Το ξέρω ότι έχει πέντε στα Εξάρχεια.
1: Θέλει να μάθει για τη Σκλήβανη.
2: Και ξέρω και το πέμπτο Εξαρχείου.
3: Ορίστε.
2: Εξαρχείων.
3: Ήτανε πολλά, σαν τα Πατήσια. Δεν είναι ένα Εξάρχειο.
1: Παιδιά, τι γίνεται. 0-0. Οι εθνικοί μας τεστ, μπράβο στην εθνική,
2: μπράβο,
1: τελείωσε
2: μπράβο,
1: πρώτη,
2: μπράβο.
1: Τα έχουμε μάθει όλοι. Εντάξει, στο πρώτο μήχρονο ο Γιάννης που παρακολούθησες, κατηφόρα μεγάλη, πώς την γλιτώσαμε, Κατερίνα.
3: Ήτανε ζώρικο.
2: Είπα, για να είμαι ειλικρινής τώρα, ήμουνα σε παιδικό πάρτι.
1: Στο δεύτερο όμως, μια χαρά.
3: Συγγνώμη.
2: Ναι, ναι.
1: Τι συγγνώμη.
3: Έχω αποφασίσει ότι κυρίως για να βγάλουμε καθ... δεν πρέπει να πέφτει τίποτα κάτω εδώ. Όποιος λέει κάτι θα είναι πόλεμος των πράξεων.
1: Βγάζω μπουφάν τώρα.
3: Τι ώρα ήταν το παιχνίδι, Κατερίνα?
2: 10 παρά τέταρτο.
3: Ήσουν σε παιδικό πάρτι Κυριακή βράδυ 10 παρά τέταρτο.
2: Τι να σου πω, ψέματα.
3: Λάθος λοιπόν. Όποιος έκανε παιδικό πάρτι Κυριακή βράδυ στις 10 παρά τέταρτο είναι λάθος.
2: Δεν έκανε 10 παρά τέταρτο πάρτι. Απλά έτυχε να γυρίσουμε 11 και 4 στο σπίτι.
1: Να σου πω κάτι, Γιάννη. Αυτοί μαζεύονται όταν κάνουν τα πάρτι κάτω το μεσημεράκι και το πάρουν μέχρι τις 12 το βράδυ. Αυτό τους ξέρω, ρε. Αυτοί είναι παιδικά πάρτι για γονείς αυτά.
3: Να πάνε μόνοι τους έξω άμα θέλουν.
1: Άσε.
3: Κουβάλανε τα παιδάκια.
1: Ωραία, περάσατε.
3: Έτυχε το βράδυ.
2: Καταπληκτικά.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση. Εάν εξαιρέσει την άνοδο της λεωφόρου Κηφισού που έχει καθυστερήσει από Σεπόλια μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια, λίγες καθυστερήσεις στην έξοδο 8 της Αττικής Οδού προς Λαμία, θα ταλαιπωρηθείτε εκεί. Φυσικά είναι αποτελειαρισμένη η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο. Αρχίζει να έχει λίγο αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Καρέα, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Εννοείται οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βλέπω κάποιες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Χιστού εκεί για να βγείτε στην Αθηνών Κορίνθου.
0: Ο καιρός σήμερα.
2: Πες τι καιρό θα κάνει σήμερα, Γιάννη.
3: Βελτιώνει τον καιρό, παιδιά. Τέλος τα ψέματα.
1: Α, ωραία.
3: Ναι, τώρα εντάξει, παρατράβηξε αυτή η ιστορία.
1: Ναι.
3: Ηλιοφάνεια λοιπόν σήμερα στην Αττική.
2: Δόξα τω Θεώ.
3: Ξεκάθαρη ηλιοφάνεια.
1: Δηλαδή, χωρίς... βγάζουμε μπουφάν τέλος.
3: Κράτα μια ζακέτα.
2: Όχι, ρε, να βγάλεις μπουφάν.
3: Κράτα μια ζακέτα για το βραδάκι και τώρα νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς. Πάντα στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: κολλασμένα.
1: Κολλασμένα. Ακούτε δρόμο 89,8, 7 και 8. Και έχεις ετοιμάσει quiz για αργότερα?
2: Καλά, εννοείται.
1: Μη μου πεις jobs.
2: Δεν θα σας πω.
1: Ωραία, θα μιλήσω εγώ για jobs τότε.
2: Έχω πατεντάρει ένα καινούριο φέτος που δεν σας λέω γιατί.
3: Συγγνώμη, πριν πεις για το jobs,
1: ναι,
3: να κάνω ένα refresh αυτά που πάει για την κίνηση. Γιατί βλέπω τώρα ότι υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας σε κάποιους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, διότι πέταξαν μια χειροβομβίδα σε μια καφετέρια.
2: Οπα.
3: Πα πρωί-πρωί είναι δυνατόν. Πάω στον καφέ σου, πέταξε χειροβομβίδα. Κλειστή δρόμη σε Αχαρνών και Φερών. Την ξέρεις τη Φερών? Στο κέντρο της Αθήνας.
1: Αχαρνών.
3: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ όσο διαρκεί ο έλεγχος από τα κλιμάκια του τμήματος εξουδετέρωσης εκρητικών μηχανισμών.
1: Περίμενε, το πρωί ρίξαν τη χειροβομβίδα?
3: Τώρα, παιδί μου, πρέπει
2: δηλαδή,
3: μια ώρα. Στην οδό Αχαρνών από το ύψος της Ιουλιανού μέχρι Χέιδεν,
1: ναι,
3: είναι,
1: ναι,
3: κλειστή η Αγία Αχαρνών. Και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής.
1: Μάλιστα, εκεί λοιπόν οι οδηγοί να προσέχετε στις γύρω περιοχές. Φαντάζομαι θα έχουν γίνει νέες ρυθμίσεις.
3: Θα έχουν κλείσει αυτή τη δρόμη μέχρι να τελειώσουν οι αστυνομικοί του.
1: Εξεράχει χειροβομβίδα δηλαδή.
3: Σε καφετέρια.
1: Σε καφετέρια, ποιος ξέρει τι παίζει εκεί πέρα. Αυτά είναι.
3: Άμα δεν σου κάνει όλο τον καφέ, σωστό το πρωί.
1: Τι! Έβαλε ζάχαρη.
3: Σκέτο δεν είπα, ρε.
1: Πάρτο. Εντάξει, τέλος πάντων.
2: Δεν είχε τίποτα. Δεν είχε.
1: Δεν πας καλά.
2: Απόλυση δεν είχε.
1: Όχι, όχι.
3: Σκύψε! Τι?
1: Όλα καλά, έτσι.
3: Όχι, δεν είχε.
1: Αυτό λέμε. Όλα καλά.
3: Τζαμαρίε.
1: Μόνο ζημιά, τζαμαρίε και τέτοια.
3: Μόνο υλικέ ζημιέ.
1: Από πάνω έχει πολυκατοικία.
3: Δεν έχω. Πού να ξέρω, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε.
3: Πού να ξέρω.
2: Κοίταξε τώρα και μια ξόμπαρκη καφετέρια. Δύσκολο να
3: είναι. Τσαχαρνώνει.
1: Θα είναι με πολυκατοικία από πάνω. Άρα καταλαβαίνουμε. Άρα μην γελάμε. Γιατί από πάνω οι άνθρωποι τρακουνήθηκαν, φοβήθηκαν. Ξύπνησαν, ανοίξαν τα παράθυρα.
2: Και από δίπλα, όχι μόνο από πάνω. Και από απέναντι. Μη γελάς, ρε.
1: Να σου πω κάτι. Σκέψου σε ένα. Γελάει. Σκέψου εκεί στο βίρο να σου ρίξει χειρομοβίδα όλο από κάτω.
3: Τι καφετέρια από κάτω.
1: Σου έτσι χειρό είσαι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Λοιπόν, καλά. Όχι, θα σα πω μετά για jobs. Γιατί θέλω να.
2: Θέλω να το αισθανθώ.
3: Τι τραβώνει,
1: ο jobs έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, το 2011. Αυτό λέω μόνο η δυνατότητα. Θα τον απολαύσουμε μετά.
2: Θα τον απολαύσουμε. Έχει ωραία ρητά.
1: Και ρητά έχει ωραία, αλλά η ζωή του έχει πάρα πολύ
2: ενδιαφέρον. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όντως.
1: Σύριο-Λιβανέζος.
2: Σύριο-Λιβανέζος.
1: Ο μπαμπάς, η μαμά Ελβετίδα. Επειδή οι γονείς δεν εγκρίναν το γάμο και το παιδί που ήρθε.
2: Οι γονείς των γονέων του
1: της κοπέλας,
2: ναι,
1: της Ελβετίδας, αναγκάστηκαν να δώσουν το παιδί, το Τζόμπς δηλαδή, σε άλλη οικογένεια.
2: Τι?
1: Το πήρε ο Μίστερ Τζόμπς. Έτσι λοιπόν το μεγάλωσε και το παιδί ακολούθησε έναν άλλο δρόμο.
2: Δεν ήξερα.
1: Ναι, ναι, είδες.
2: Συγγνώμη, με συγχωρείς. Δεν το μεγάλωσαν οι γονείς του το παιδί?
1: Όχι, όχι.
2: Το βλέπαν μετά?
1: Αυτό δεν το ξέρω, θα μάθω λεπτομέρειες. Πάντως ο Τζόμπς έφυγε από μικρός, πήγε στην Ινδία για να ασπαστεί τον βουδισμό, ακολούθησε έναν άλλο δρόμο. Ασχολήθηκε, πήγε στην Ατάρη, ασχολήθηκε με παιχνίδια. Γι' αυτό κιόλας μπήκε σε αυτόν τον κόσμο το μαγικό της τεχνολογίας και έφτασε σε αυτό το σημείο κτλ. Λοιπόν,
3: έχετε καταλάβει ότι κάνετε ερωτήσεις εδώ και γενικώς που δεν θα έπρεπε να κάνετε? Δηλαδή λέω εγώ, έπεσε χειροβομβίδα σε μια καφετέρια. Είχε από πάνω πολυκατοικία. Πού να ξέρω. Σου λέει ο άνθρωπος, έδωσαν το παιδί, το μεγάλο μια. Το έβλεπαν μετά. Πού να ξέρει.
2: Γιατί λυπήθηκα, ρε, που δεν μπορούσε να μεγαλώσουν
1: αυτοί
2: οι άνθρωποι.
3: Δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
2: Τώρα τη μαμά αυτή την Ελβετίδα.
1: Καλά, και εγώ το σκέφτομαι.
2: Δεν μπορούσε να δει το παιδί της επειδή δεν την άφηναν η δική της. Για σκέψτε τώρα, Γιάννη. Νομίζω Χρήστο, δεν ήταν καταπληκτική ερώτηση που έκανα.
1: Κοίτα, ήταν μια ερώτηση ουσιαστική μια μάνα.
2: Ναι, αλλά και γενικά, γιατί είναι άλλο.
3: Από τη μεριά
2: γιατί,
3: της μάνας, ναι.
2: Γιατί είναι άλλο να το έχουν δώσει το παιδί και να μην το δούνε. Άλλο να είναι
1: λίγο στα βιογραφικά του. Γεννήθηκε. Και... Α, Κατερίνα.
2: Λέγε.
1: 24 Φεβρουαρίου γεννήθηκε.
2: 24 Φεβρουαρίου.
1: Σαν εμένα. Λίγο, δηλαδή κοντά εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Εμείς του Φεβρουαρίου είμαστε διάνοιες στα
2: τεχνολογία. Τελικά καταλήγω.
3: Τι βγάζει ο φίλος Μάρης.
2: Καταλήγω. Πώς μια μέρα το Σεπτέμβρη είχαν γεννηθεί οι τρεις μουσικάρες μαζεμένες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Δελιβοριάς, ο
1: Νταλάρας
2: και ο Μάλαμας. Κατάλαβες. Εκεί κοντά στο Φεβρουάριο είναι οι διάνοιες.
1: Σε λίγο τι θα παίξουμε?
2: Θα παίξουμε το καταπληκτικό Letter Game.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Δεν χρειάζεται να είστε διάνοια. χρειάζεται όμως να είστε σε εγρήγορση.
1: Έτσι, έτσι.
2: Γιατί θα απολαύσετε, αν κερδίσετε, ένα γεύμα αξίας 80 ευρώ στο Sol Luna. Που τι σημαίνει αυτό, Γιάννη?
3: Συναντά το φεγγάρι τον ήλιο.
2: Μπράβο. Αλλά παράλληλα.
1: Συναντά το φεγγάρι τον ήλιο.
2: Αλλά παράλληλα προσφέρουμε, όχι εμείς, στο Sol Luna, εκλεπτισμένες γεύσεις signature cocktails και ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας. Άρα τι κάνετε εσείς τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε?
1: 2-11-18-91
2: 8-9-8, καλείτε. Σαν να μην υπάρχει αύριο, αλλά σαν να είναι Δευτέρα, σαν αυτή που τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος ευθύς αμέσως στο δρόμο 89,8.
0: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8 είναι 7 και 17. Θα παίξουμε
4: Περίμενε λίγο.
3: Game. Ναι, ναι.
4: Έχω πάλι νέες πληροφορίες.
3: Ναι, ναι, για να ακούσουμε.
4: Ευχάριστες αυτή τη φορά.
5: Okay. Α, ωραία.
4: Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει.
3: Αυτό είναι σημαντικό.
4: Πέταξαν τη χειροβομβίδα. Γι' αυτό
5: και
4: έχουν πάει. Όχι, καλά, θα φεύγαν ούτως ή άλλως. Προφανώς, φύγανε και τη ρίξαν και περιμένανε, αλλά δεν εξεράγει η Χρήστο.
3: Άρα βρίσκονται και πυροτεχνουργοί.
4: Ακριβώς.
3: Για να μπορέσουν να.
4: Άρα οι άνθρωποι που λέγαμε από πάνω την πολυκατοικία δεν ξύπνησαν. Γιατί από το τάκ, τάκ, τάκ.
3: Βέβαια, παρόλα αυτά υπάρχει μεγάλο φόβο. Υπάρχει μια χειροβομβίδα αυτή τη στιγμή.
5: Αλλά αφού δεν εξεράγει, πώς το κατάλαβαν?
4: Είπε άλλο παιδιά μου που έδωσε.
3: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει.
4: Πώς το κατάλαβαν.
3: Μα σπάσαν. Έγινε φασαρία, ρε παιδί μου.
4: Σπάσαν ένα τζάμι, αν είναι κλειστή καφετέρια. Αν είναι ανοιχτή, τη βλέπει άλλο στη χειροβομβίδα να πέφτει.
3: Οτιδήποτε νεότερο έχουμε.
4: Άρα
3: θα το λέμε.
4: Γίνει έκρηξη.
3: Όσο πιο σωστά αντικειμενικά γίνεται εδώ. Ακριβώς. Από το πρωινό του δρόμου. Και καλημέρα σα, και θα παίξουμε τώρα Letter Game.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, ρε, α πούμε.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Το όνομά σα.
5: Α, υποτονική κάπου.
3: Όχι, όχι. Είναι το πρώτο τηλέφωνο, εντάξει, α, λογικό.
6: Ναι, ναι, είναι το πρωινό.
3: Βασιλική,
5: το όνομα, Βασιλική.
6: Γεια
5: σου, Βασιλική μα.
3: Βασιλική, με τι ασχολείσαι?
6: Εγώ σπουδάζω. Οπότε.
3: Τι σώμα σπουδάζει? Θυμάμαι, μα είχε πάρει και πέρυσι και πρόπερση.
6: Ναι, ναι.
3: Κάθε φορά
6: ναι,
3: μα παίρνει και σπουδάζει ακόμη.
4: Άκου τι λέει στον κόσμο.
6: Έδινα τι πανελλήνιε πέρυσι.
3: Α, μπράβο.
5: Απήκε! Σε ποια σχολή?
4: Άκου τι λέει στον κόσμο.
6: Έδινα τι πανελλήνιε πέρυσι.
3: Α, μπράβο.

0: Εκείνη την ώρα.
1: 7, ναι.
0: 7 και 19, 7 και 20 είναι η κατάλληλη φωτογραφία και θα παίξουμε.
2: Να βάλεις το ξυπνητήρι για να βγάλεις φωτογραφία.
0: Ναι, ναι, ρε φίλε, έτσι κάνουν οι φωτογράφοι καλλιτέχνες.
2: Okay.
0: Λοιπόν, να παίξουμε με
3: αλλά
0: το.
3: Αλλά πού να καταλάβει ο Γιάννης από φωτογράφους καλλιτέχνες.
2: Είδες τη φωτογραφία, άρα έβγαλα χθες.
3: Όχι.
0: Στο Γρινιό, Γρινιό.
2: Καλά, να σου πω ιστορία μετά.
0: Ωραία, σε λίγο θα μας πεις, γιατί τώρα θα παίξουμε με το γράμμα Β. Ξεκινάμε λοιπόν. Ζώο.
1: Βόβρι.
0: Όνομα.
1: Βασιλεία.
0: Πράγμα.
1: Βιβλίο.
0: Φυτό.
1: Βελανιδιά.
0: Φαγητό.
1: Βελανίδια.
0: Mm-hmm. Πόλη.
1: Βόλος.
0: Επάγγελμα.
1: Βιβλιοπόλης.
0: Ομάδα, ομάδα.
3: Από την πόλη.
1: Βόλου, δεν υπάρχει
3: ναι,
1: πόλη.
3: Ναι, ναι,
0: λίμνες, ποτάμια, βούνα.
1: Τελικά από βουνό θα είναι τώρα.
3: Είναι ένα βουνό αυτό. Και είναι και γνωστό. Πώς να το πούμε
2: τι
3: τώρα.
2: Τι ψάχνουμε από τη γράμμα.
0: Β.
3: Αμάρε Γιάννη.
1: Βίτα. Βόλβο, όχι.
3: Βόλβο, ωραίο.
0: Βόλβι, βόλβι, βόλβι είπε. Βόλβι. Λίμνη, Βόλβι, σωστά. Βόλ. Χώρα. Χώρα.
1: Βουλγαρία.
0: Πάρα πολύ σωστά, μπράβο. Τα κατάφερε!
3: Μπράβο, Βασιλική!
0: Εγώ είπε, δεν είπε Βόλβι. Εγώ αυτό
2: είπε ότι έχει Βόλβι στα δεξιά, ναι.
0: Μπράβο, αυτό. Αυτό ναι. Άμα είπε Βόλβι, το δεχόμαστε. Βόλβι, κάπως έτσι. Το δεχόμαστε.
3: Τώρα η κατάληξη και μας έφυγε, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
3: Έτσι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Δρόμος 89,8, 7:27 και βλέπω πάλι αυτή την έρευνα, ρε παιδιά, που λέει σχεδόν ένα στους δύο εφήβους με προβληματική χρήση των social media.
1: Ένα στους δύο μόνο, μπράβο στον άλλο που την κλείδωσε.
0: Εντάξει, σχεδόν λέει, να σας πω λίγο, ένα στους δύο εφήβους 15-16 ετών στην Ελλάδα εμφανίζει ενδείξεις προβληματικής χρήσης των social media, με το ποσοστό να έχει αυξηθεί, αυτό είναι το φοβερό, από 36% το 2015, ναι. Κατερίνα και Γιάννη, σε 48% το 2024. Μιλάμε για τεράστια αύξηση. Και προβληματική χρήση δεν σημαίνει απλώς, ξέρω εγώ, πολλές ώρες στο κινητό, αλλά δυσκολία να κοιμηθεί, εκνευρισμό, να μην μπορεί να σταματήσει.
2: Θυμό, άγχος,
0: ναι, να μην συγκεντρώνεται.
2: Τα παιδιά δεν είναι καλά. Δηλαδή, εμείς με τη χρήση του
0: κινητού. Απομάκρυνση από φίλους, έτσι, οικογένεια.
2: Από τους συγγενείς.
0: Ναι, απομόνωση.
2: Είναι συνέχεια εκεί πέρα μέσα όλα. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό, παιδιά. Πάρα πολύ μεγάλο.
0: Μόνο το 40%.
2: Μόνο όποιος το ζει μπορεί να το καταλάβει στην έκτασή του ακριβώς.
0: Το 16χρονο, λέει εσύ, Κατρίνα, σίγουρα το ξέρεις καλύτερα. Το 40% των 16χρονων περνά τουλάχιστον 4 ώρες την ημέρα στα social media τη καθημερινή ώρα τα Σαββατοκύριακα. Φτάνει το 65%. Φοβερό ποσοστό, έτσι.
1: Τρομερό.
0: Οπότε λοιπόν η χρήση του κινητού πάβει να είναι συνήθεια.
1: Πόσο θλιβερό είναι, αυτό είμαι χθες σε μια ταβέρνα. Καλά, μια χάσα από ταβέρνα τώρα.
2: Άλλο πράγμα.
0: Και αλλάζουμε. Και, αλλάζουμε,
2: και μιλάμε, πάμε τώρα στις χάσα από ταβέρνες.
0: Χάσα από ταβέρνα.
2: Έλα, πάμε για τις χάσα από ταβέρνες.
1: Συγκλονιστική, θα σας πω μετά για τη χάσα από ταβέρνα. Αλλά ποιο είναι το θέμα. Η χάσα από ταβέρνα είναι σε ένα χωριό πάνω, δίπλα από τη χάσα από ταβέρνα. Έχει ένα σχολείο, αυλή σχολείου, με μπασκέτες, με τέρματα ποδοσφαίρου, με τα οποία δεν χρειάζεται να περάσει δρόμο ούτε τίποτα, ενώ δεν υπάρχει. Και κάνεις ένα τσάκ από την ταβέρνα και μπαίνεις δίπλα. Και να βλέπεις τώρα παιδιά.
0: Παίζει ένα μπάσκετ και αντί να ανοίξει την μπάλα, έριξε το κινητό στο καλά του.
1: Που να έχουν δίπλα τους γήπεδο, αυτό που για μας ήταν όνειρο τώρα. Όνειρο, να πάμε κάπου και να υπάρχει, να πάμε και να κάθονται στο τραπέζια με κινητά, τάμπλετ στα χέρια, σαν αποχαυνομένα. Και να... Ρε, εσύ πόσο στενάχωρη εικόνα είναι αυτό.
2: Τι ηλικία ήταν,
1: Δεν ήταν διάφορο, δεν ξέρω, από 10, 12.
0: Και να που ερχόμαστε πάλι στο Steve Jobs, παιδιά, έτσι, τον άνθρωπο που κατάφερε. Γιατί
2: να κάνει αυτή την καταστροφή.
0: Υπεύθυνους είναι που από τη μία έφερε αυτή τη φοβερή τεχνολογία με αυτή τη λεπτομέρεια που υπάρχει, με αυτή την ομορφιά που έχει αυτή η τεχνολογία, αυτό το κινητό, έτσι. Κατάφερε να κάνει κάτι αδιανόητο τύπος. Αυτό όμως είναι και η αποχάβνωση.
2: Ναι,
0: αυτό,
2: αλλά το άφησε ανεξέλεγκτο όμως.
0: Ναι.
2: Εγώ εχθές στο πάρτι που ήμασταν, μιλούσα για αυτό το θέμα και έλεγα πως αυτά τα παιδάκια στην ηλικία του Αρίνου, που τώρα είναι 10 χρονών, μπορεί να είναι πάρα πολύ τυχερά, αν ισχύσουν αυτοί οι νόμοι που λένε για τον έλεγχο.
0: Για τον έλεγχο, αυτό που λένε.
2: Και τα λοιπά. Και πόσο άτυχα είναι τα άλλα παιδάκια τα οποία ανεξέλεγκτα έχουν κινητά και δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ. Εγώ το βλέπω, δηλαδή, το βλέπω συνέχεια. Είναι, ξέρω εγώ, παρέες στο σπίτι και ενώ είναι παρέες στο σπίτι, μιλάνε μέσα από τα κινητά. Πώς γίνεται αυτό, ρε
0: παιδιά? Σε μένα με παίρνει ο ύπνος όταν τα κοιτάζω. Δηλαδή, αν δεν.
1: Καλό είναι αυτό. Φίλε.
0: Το βλέπω κινητό, τάχτη και με παίρνει ο ύπνος κατευθείαν.
1: Καλό είναι αυτό.
2: Μπορεί να υπάρχει ο ύπνος. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Αποχαυνώνονται τα παιδιά. Δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, δεν μπορούν να διαβάσουν, δεν μπορούν να ζήσουν, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Εγώ δηλαδή υποφέρω πραγματικά που τα βλέπω έτσι τα παιδιά, δεν αντέχω.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται τώρα.
2: Από την άλλη, έχω να σας πω και κάτι πάρα πολύ ωραία νέα, τα οποία έχουν να κάνουν με το σήμα. Το Nova More έχει έρθει να κάνει τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Αν τυχόν κάνετε κάποια μετακόμιση και μπορεί να, ας πούμε, έχετε άγχος ότι μπορείτε να μείνετε χωρίς ίντερνετ, να μην το έχετε, γιατί υπάρχει το Connect Day One, οπότε θα έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα μέσα στο σπίτι σας σε κάθε γωνιά. Το οπότε μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
3: όλες τις επιτυχίες.
5: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
3: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
6: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν.
7: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
6: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
8: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
15: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει. Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
23: Ναι.
22: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
23: Ναι.
22: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
23: Ναι.
22: Και πιο ελαφριά.
23: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
24: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
3: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
25: Πρωινό στον δρόμο.
3: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο.
21: 89,8.

0: Δρόμος 89,8, 8 παρά 20 και πάμε στο δικό σας προβληματισμό.
1: Το λοιπόν, ξέρουμε το Viber ποιο είναι, έτσι?
0: Για πες το.
1: 6987-898-898. Γιατί το λέμε? Γιατί θέλουμε βοήθεια για την Ελένη. Στείλτε μας μηνύματα, διότι η Ελένη λέει τα εξής. Η κόρη μου είναι 20. Μένει μαζί μας και δεν ψάχνει ιδιαίτερα για δουλειά. Κάθε φορά που της μιλάω μου λέει ότι οι φίλοι της, μάλλον όλοι οι φίλοι της, έτσι είναι. Τώρα εγώ την πιέζω ή την έχω βολέψει?
0: Την έχει, κόρη τώρα. Έχει τελειώσει κάποια σχολή το κορίτσι? Τι,
1: δεν,
0: τι, 20, δεν, θα μπορούσε να είναι φοιτήτρια δηλαδή ακόμη. Θα μπορούσε να σπουδάζει. Αν δεν σπουδάζει, φαίνεται, ανάλογα.
1: Δεν μου φαίνεται.
0: Δηλαδή
1: ότι...
0: 18 σπουδάζει, έχει 3-4 χρόνια να κάνει σπουδές. Γύρω στα 21, παίρνει το πτυχίο της και μετά. Αν δεν σπουδάζει και κάθεται απλά, εντάξει.
1: Μήπως δεν
0: πω.
1: Την πιέζει?
2: Χαλαρή. Είναι χαλαρή.
0: Είναι χαλαρή.
2: Στην
0: χαλαρέ περιπτώσει.
2: Στην κατηγορία των χαλαρών.
0: Πάντως πολλά παιδιά είναι τώρα. Έτσι ακόμα. Το 20.
2: Είναι μικρή.
0: Το θέμα είναι να είναι 30.
1: Φαντάζεσαι.
2: 40.
1: 40. Η κόρη μου είναι 50 και.
0: Και δεν ακόμα που πώς τα κάνει.
1: Ακόμα για δουλειά.
0: 20 είναι το παιδάκι.
1: Πιέζω ή όχι?
0: Τι να πω.
1: Κοίτα, Γιάννη.
2: Εγώ είμαι υπέρ οποιοδήποτε ανθρώπου μπορεί να επιβιώνει χωρίς να δουλεύει. Θα τον στηρίζω πάντα.
0: Οικονομικά
2: πάντα.
0: Θα τον στηρίζεις?
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια οικονομικά.
0: Γιατί βρήκαμε χορηγό άμα είναι έτσι.
1: Δηλαδή, απευθυνίζεις τον κορδόνι, δεν είναι? Για πες.
2: Όχι, είμαι υπέρ κάθε ανθρώπου που έχει αυτό. Βρει την εναλλακτική του, που έχει βρει την άκρη του. Τώρα, αν κάποιος, όπως εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση, γονιός ή οτιδήποτε άλλο, θέλει να βγάλει από αυτή την κατάσταση έναν άνθρωπο, πρέπει να τον κάνει πώς να σου πω, να του γίνει ανάγκη αυτό το πράγμα. Κατάλαβες?
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Πες ότι, να σου πω τώρα ότι κατάλαβα.
2: Πες ότι είμαι εγώ ο γιος σου. Λέμε υποθετικά. Και
1: θα ήθελα.
2: Μεγαλώνω, τελειώνω το σχολείο, πάω στο πανεπιστήμιο, τελειώνω και το πανεπιστήμιο ενδεχομένως και παρόλα αυτά εσύ είσαι εκεί και μου παρέχεις τα πάντα. Ναι. Ό,τι χρειάζεται. Εγώ προφανώς θα συνεχίσω να κάνω τη ζωάρα μου και να περνάω ωραία και να μην χρειάζεται να δουλέψω. Αν κάποια στιγμή σταματήσεις να μου παρέχεις αυτά που χρειάζομαι για να κάνω τη ζωάρα μου, θα αναγκαστώ να πάω να δουλέψω. Τόσο απλό το έχω στο
0: μυαλό. Άρα σταματάει η παροχή, λες.
2: Σταματάει η παροχή.
0: Άμα σταματήσει η παροχή. Βέβαια, όταν σταματήσει η παροχή, παίρνει και άλλο θέμα. Οι σχέσεις μεταξύ γονέα και παιδιού. Πώς διαταράσσεται αυτή η σχέση? Πώς αλλάζουν όλα? Πώς. Ξέρεις, είναι πολύ λεπτό, πολύ ευαίσθητο αυτό το θέμα. Δεν είναι απλό όταν είσαι σε μια τέτοια διαδικασία να είναι το παιδί σου που στηρίζεις οικονομικά, που εξαρτάται από σένα και ξαφνικά του πεις: α, δεν μπορώ άλλο.
1: Άμα γίνει σιγά-σιγά.
0: Αυτό είναι μια λύση. Πολύ σταδιακά,
1: ναι.
0: Με πολύ ωραίο τρόπο, χωρίς να φανεί ότι το κάνεις. Γιατί νομίζω ότι.
2: Τα κόβεις, ένα εικοσάρικο το μήνα. Τακ.
0: Να του δίνεις ίσα ίσα τα πολύ βασικά πράγματα.
1: Ναι, προφανώς η Ελένη μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί αν η οικογένεια έχει πρόβλημα, θα πάει να δουλέψει από τα 18
0: ναι,
1: του.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι.
0: Έτσι είναι. Ναι.
1: Έτσι δεν
0: μάλλον
1: είναι.
0: Δεν έχει μάλλον τόσο δεν μεγάλο έχει. Οικονομικό
1: μάλλον
0: θέμα.
1: Δεν έχει. Ναι. Η Μαρίλια λέει: στα 20 θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσει να αναλαμβάνει ευθύνες. Η στήριξη είναι άλλο πράγμα από το να τα κάνουμε όλα εμείς.
0: Ναι, παιδί μου, εννοείται.
1: Ο Γιώργος λέει: και εγώ στα 20 με τους γονείς μου έμενα. Δεν σημαίνει ότι έχω βολευτεί. Η Εύα λέει: το θέμα είναι να υπάρχει όριο, να ξέρει ότι το σπίτι προσφέρει ασφάλεια. Αλλά όχι μία ζωή χωρίς υποχρεώσεις.
2: Αυτό. Τι είπε εσύ τώρα.
1: Αυτό υποθέτω και από πιο νωρίς.
2: Τι είπε
1: θέλω εσύ. Να πιστεύω ότι συμβαίνει.
0: Ποιος το είπε αυτό, ή.
1: Αυτό το είπε η Εύα.
0: Ωραία, το σημειώνω.
2: Κέρασε κάτι την Εύα.
0: Θα κεράσουμε τρία.
1: Εγώ.
2: Μια καριόκα.
0: Τρία τραγούδια στη σειρά θα κεράσουμε σε λίγο εμείς και θα κερδίσετε, κυρίες και κύριοι, μία διπλή πρόσκληση για τη θεατρική παράσταση Άγριος Σπόρος.
1: Το έχετε δει?
0: Το έχω δει με το σπιλιδάκι εγώ.
2: Εγώ το είδα πέρσι με τον Ηλία το Βαλάση.
0: Ναι.
1: Α, μπράβο, είναι αυτό!
0: Ο Ηλίας Βαλάσης έπαιζε πάντα. Έπαιζε
2: που
0: πάντα.
2: Στο, όταν έπαιζε ο Σπυριδάκης έκανε τον άλλο ρόλο και τώρα, και τώρα ναι, κάνει ναι, τον ρόλο του Σπυριδάκη. Καλά, εξαιρετικό έργο, φανταστικό ναι, ναι. Κείμενο. Και ο Βαλάσης πήρε και βραβείο,
0: πήρε βραβείο
2: για
0: βέβαια.
2: Την ερμηνεία του. Φανταστική παράσταση, να πάτε να τη δείτε.
1: Είναι στο μικρό χόρν, εσείς ναι. Θα πάτε που θα παίξετε να τη δείτε δωρεάν την Τετάρτη στις 7 Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι κλείστε θέσεις.
0: 2 11 18 91 8 9 8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 7:49.
4: Μάλιστα.
3: Ακριβώς. Θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
4: Βέβαια και είμαστε.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
3: Το όνομά σας?
5: Βασιλική.
4: Γεια σου, Βασιλική. Άλλη τι γίνεται με τις Βασιλικές σήμερα? Χαμός.
3: Βασιλική, με τι ασχολείσαι?
5: Είμαι στην αστυνομία.
4: Πολύ ωραία.
3: Είσαι αστυνομία, λοιπόν. Είσαι σε περιπολία σήμερα?
5: Όχι, είμαι σε γραφείο. Γενικότερα.
3: Σου έχει τύχει κάτι περίεργο σε κάποια περιπολία?
5: Πάντα, όλο και κάτι.
3: Πες μας κάποιο περιστατικό έτσι που το θυμάσαι, σου μένει ξέχαστο, το οδηγείσαι. Πού μπορείς να μας το πεις εξάλλου?
5: Δύσκολα. Δεν θα μπορούσα να το πω.
3: Δεν γίνεται.
5: Όχι.
3: Α, είναι ακραίο, είναι κάτι
4: τίποτα
3: ακραίο.
4: Τίποτα αστείο.
5: Πώς?
4: Τίποτα αστείο.
5: Αστεία πολλά, εντάξει, κατά καιρούς.
3: Όπως?
5: Όπως, εντάξει, πολλά περιστατικά, διάφορα περιστατικά με, με ανθρώπους έτσι λίγο...
3: που είναι πρωινή τύποι, ας πούμε.
5: Ναι,
3: που επιστρέφουν.
5: Ή πολύ βραδινή,
3: κατάλαβα.
4: Μάλιστα.
5: Και μας μένουν πίσω.
4: Μάλιστα.
3: Είμαστε λοιπόν έτοιμοι για τρία τραγούδια στη σειρά και πάμε.

0: Ζουρόμαστε από τα 9,8, εδώ είμαστε όλοι και θέλω να πω το εξής.
1: Τι ότι, θέλεις.
0: Υπάρχουν άνθρωποι πρόσφατα στοιχεία, μοναχή. Υπάρχουν όντως, αυτό είναι πάντα στο μυαλό μου το έχω αυτό,
1: ναι.
0: Αλλά υπάρχουν και στοιχεία για την Ελλάδα που δείχνουν ότι το 35,5% Κατερίνα και Γιάννη των εργαζομένων δουλεύει πέρα από το συμφωνημένο ωράριο, Γιάννη.
2: Α, έχουν αδύο.
1: Το ξέρουμε.
0: Ενώ το 60, κάτι αναφέρει πίεση χρόνου και μεγάλο φόρτο εργασίας. Και κάπου εδώ γεννιέται το ερώτημα, παιδιά, πόσα χρήματα και πόση διάθεση μας μένουν τελικά για να χαρούμε τη ζωή μετά τη δουλειά.
1: Αρχικά δεν μας μένουν χρήματα.
0: Χρόνος.
1: Και ούτε και χρόνος.
0: Ποιο είναι πιο σημαντικό λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα. Χρόνος ή χρήμα σε αυτή τη ζωή.
1: Αυτό το έχουμε αναλύσει. Είναι ο χρόνος πια.
0: Ο χρόνος είναι.
1: Είναι νομίζω ο χρόνος πια.
0: Άμα είσαι τα χρήματα, το λες απαντάς εύκολα.
2: Τι εννοείς ότι είναι ο χρόνος.
0: Ο χρόνος είναι.
1: Είναι πολύ. Αυτός που είναι πλούσιος. Είναι αυτός που έχει χρόνο.
2: Ότι ο χρόνος είναι, ναι.
0: Αυτός που δεν έχει χρήματα όμως και τα ακούει, αυτός σου λέει, πα, το χρήμα είναι.
1: Καλά, εντάξει, φυσικά, αλλά θέλω να σου πω ότι επειδή όλοι δουλεύουμε για τα χρήματα, λένε, ας πούμε, οι πλούσιοι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν χρόνο.
0: Ναι, αλλά αυτοί που δεν έχουν χρήματα σου
1: δουλεύουμε.
0: Λέει, να έχουμε μια δουλίτσα.
1: Εμείς
0: να...
1: δουλεύουμε.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι που δεν χρειάζεται έχουν χρόνο.
0: Είναι ό,τι σου λείπει τελικά. Μάλλον. Εσύ τι λες, Γιάννη, χρόνος ή χρήμα. Ποιο είναι το πιο σημαντικό σε αυτή τη ζωή.
2: Τώρα πολύ μεγάλη κουβέντα είναι αυτή, ξέρω εγώ.
0: Εγώ νομίζω το χρήμα. Ξεκάθαρα. Πρώτα το χρήμα. Γιατί αν δεν έχεις χρήμα, τι θα το κάνεις το χρόνο.
2: Απ' την άλλη, και αν, αν έχεις χρήμα και δεν έχεις χρόνο.
0: Τι, ναι, διάλεξε από τα δύο.
2: Είναι,
0: χρήμα ή χρόνο.
2: Γι' αυτό σου λέω τώρα. Θες
0: χρόνο.
2: Πολύ μεγάλη θες
0: χρόνο.
2: Κουβέντα.
0: Θες χρόνο, καλύτερα.
2: Η ισορροπία είναι
0: κάτι,
2: το σκόψουμε
0: κάτι
2: ρε,
0: για
2: φίλε.
0: Να
2: σκόψουμε
0: χρόνο.
2: Να έχεις χρόνο και χρήμα.
0: Μαζί. Καλά, αυτό χαίρομαι πολύ.
2: Όχι, όχι.
0: Διάλεξε, ρε.
2: Να μην είναι το ένα πολύ και το άλλο καθόλου. Όποιο, αν είναι το
0: πώς
2: ένα.
0: Το κόβεις εσύ, χρόνο ή χρήμα θέλει.
1: Ξεκάθαρα χρήμα.
2: Πάντα δεν μπορείς να έχεις και τα δύο εκείνη.
0: Θέλει χρήμα, χρήμα θέλει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Χρήμα θέλει. Μην κοιτάς εσύ είσαι ευαίσθητη.
1: Εγώ είμαι ευαίσθητη.
0: Άλλα
1: εγώ έχω άλλες ευαισθησίες.
0: Εδώ βλέπεις. Θέλει χρήμα. Πώς θα θέλεις.
2: Δώσ' μου χρήμα και θα το βρω το χρόνο.
1: Αλλά έχω και δύο παιδιά, κατάλαβες.
2: Θα το βρούμε το χρόνο.
1: Το αν έχεις δύο παιδιά χρειάζεται και χρόνο και χρήμα.
0: Βέβαια.
1: Υποχρεωτικά.
0: Έτσι είναι. Δεν
1: κεραίλιος.
2: Πάντα όμως σε κάθε περίοδο της ζωής σου δεν σου λείπει κάτι από τα δύο πιο πολύ. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό λέμε. Οι πλούσιοι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν χρόνο.
2: Και αυτό σχετικό είναι όμως τώρα. Μπορεί ο άλλος να είναι άνεργος και να έχει πάρα πολύ χρόνο, αλλά να έχει χρήμα.
1: Δεν μιλάμε για αυτή την περίπτωση.
0: Πάντως, όταν ακούω κάποιους που λένε, έλα παιδιά, τα χρήματα δεν παίζουν ρόλο. Πω, είναι δυνατόν.
1: Καλά, πώς μπορεί να το πει κάποιος αυτό.
0: Είναι κάποιοι παιδιά, ο χρόνος είναι το σημαντικό. Να έχει ποιότητα χρόνου και τέτοια. Όχι. Χρήμα.
1: Καλά, ορισμένα παιδιά, να σου πω κάτι, κάνουν επιλογές και βγάζουν λιγότερα χρήματα για να έχουν περισσότερο χρόνο.
0: Εντάξει,
2: πάντως αν
0: παραδέχομαι αυτούς.
1: Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι...
2: Αν κάτι φτιάχνεται εντός εισαγωγικών πιο εύκολα, είναι ο χρόνος. Δηλαδή αν έχεις χρήμα,
0: ναι,
2: είναι πιο εύκολο
0: να
2: βρεις
0: ναι.
2: χρόνο.
0: Το βρίσκεις
2: ενώ
0: το
2: αν έχεις χρόνο, είναι πιο δύσκολο να βρεις χρήμα.
0: Έτσι, τα πες λοιπόν, πολύ ωραία, Γιάννη.
2: Ευχαριστώ πάρα
0: και
2: πολύ.
0: Και πες ακόμη καλύτερα τώρα.
2: Λοιπόν, αν σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση, ξέρετε από το τηλεφωνικό πάροχο και να λες πόση ώρα θα περιμένω σε αυτή την αναμονή. Να ο χρόνος που λέγαμε που είναι χρήμα.
0: Ναι.
2: Έρχεται το Nova More να το αλλάξει αυτό και να απολαύσετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Εάν χρειαστεί εκπρόσωπος, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Αν δεν θέλετε καν να πάρετε εσείς, πατάτε το κουμπί Call Me Back και σας παίρνουν σε λιγότερα από ένα λεπτό. Αν πρέπει να έρθει τεχνικός, θα έρθει εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Με λίγα.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
1: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
4: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
5: Α, εντάξει τότε.
6: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
7: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
10: Λογαριασμοί.
9: Συνεργείο.
10: Υγεία.
9: Εθερικά. Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
12: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
13: 59 χρόνια Μόρις.
14: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις κουπονιά αγορών?
16: Εδώ είμαστε!
15: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
16: Εδώ είμαστε!
15: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
18: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
17: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
19: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον έξτρα, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
18: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
17: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
20: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
3: Πρωινό στον δρόμο.
2: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Δρόμος 89,8, καλή εβδομάδα, δεύτερη ώρα, 8 και 4, κουίζ, Καταρίνα Καραβά του Γιάννης Κορδόνης απαντάει, εδώ ακούμε μεγάλη προσοχή.
5: Όχι και εσύ Χρήστε Φερεντίνε, Χρήστε Φερεντίνε, πώς βέβαια. Λοιπόν, αρχικά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι φέτος πρέπει να αρχικά να βρείτε το θέμα του κουίζ.
4: Steve Jobs.
5: Όχι.
4: Κρίμα, και είχα διαβάσει πάρα πολύ γι' αυτό. Κρίμα, διάβαζα το βράδυ ρε φίλε. Πίστευα ότι αυτό θα ρωτήσεις.
5: Όχι.
4: Γιατί τα κοίταζα, αλλά. Συγγνώμη, συγγνώμη. Τι καλύτερο από τον Steve Jobs σήμερα, ρε φίλε. Mm-hmm. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
6: Διντερό.
5: Ούτε Διντερό.
4: 55 γεννήθηκε, όλα τα ξέρω.
6: Διντερό.
5: Δεν είναι ο Διντερό.
4: Ωραία, είναι Διεθνής ημέρα. Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Μήπως γι' αυτό, όχι.
5: Όχι.
4: Α, ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου.
6: Το έχω.
5: Συγχαρητήρια, Χρήστο! Αυτό είναι!
6: Πλάκα κάνεις τώρα.
4: Καλά πλάκα κάνεις τώρα.
5: Θα μιλήσουμε για το Βυζάντιο ή για Βυζαντινούς αυτοκράτορες.
6: Δεν συμμετέχω.
4: Ούτε εγώ.
6: Φιλάκια.
4: Πάμε λίγο έξω.
6: Πάμε, ναι.
4: Να πιούμε καφεδάκι.
5: Ποιος Βυζαντινός αυτοκράτορας έμεινε στην ιστορία με το προσωνύμιο Κοπρόνιμος που του έδωσαν οι αντίπαλοι του?
4: Ναι.
5: Ο Λέων ο Τρίτος, ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος, ο Λέων ο Τέταρτος ή ο Κωνσταντίνος ο Σιγματάφ.
4: Ο Λέων ο Τέταρτος, εντάξει, εύκολο.
5: Όχι.
6: Ο Σιγματάφ.
4: Ο Τρίτος.
5: Ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος. Μάλιστα, και ήταν βρισιά κανονική από τους εικονολάτρες αντιπάλους.
4: Κοπρόνιμος,
5: Μάλιστα. Mm-hmm. Ποιος αυτοκράτορας επέστρεψε στο θρόνο αφού προηγουμένως του είχαν κόψει τη μύτη?
4: Εύκολο.
5: Πες το,
4: λέει, εδώ.
5: Ο Ιουστινιανός ο δεύτερος, ο Αναστάσιος ο δεύτερος, ο Λέων ο τρίτος ή ο Τιβέριος ο τρίτος?
4: Ο Λέων ο τρίτος.
5: Γιάννη.
6: Ο Τιβέριος.
5: Ο Ιουστινιανός ο Βήτα.
6: Ξέρω, κόψαν τη μύτη του Ιουστινιανού.
5: Μάλιστα. Ποια αυτοκράτηρα κυβέρνησε ως μόνη ηγεμόνας? Ποια αυτοκράτηρα κυβέρνησε ως μόνη ηγεμόνας και χρησιμοποίησε επίσημα τον ανδρικό τίτλο Βασιλεύς? Ενώ ήταν γυναίκα ήταν Βασιλεύς. Γιατί τα άλλα δύο δεν σ' άρεσαν.
4: Μ' άρεσε, το δεύτερο μ' άρεσε.
5: Είναι ένα και ένα, Είναι ένα και ένα.
4: Εντάξει, λοιπόν, ωραία.
5: Η Θεοδώρα, η Ειρήνη, η Αθηναία, η Ζωή, η Πορφυρογέννητη ή η Θεοφανό?
4: Θεοδώρα.
6: Συγγνώμη, τέσσερα δεν λέμε συνήθως, γιατί είπες
4: τέσσερα.
5: Τέσσερα είπα.
4: Τέσσερα είπε.
5: Ωρε φίλε.
4: Καλά σήμερα κοιμάσαι ρε.
5: Τι γίνεται
4: εσύ ρε.
5: Θεοδώρα.
4: Πού είναι το μυαλό στα
5: Αγρίνιο. Ειρήνη, Αθηναία, Ζωή, Πορφυρογέννητη ή Θεοφανό?
4: Θεοδώρα ρε σου λέω.
6: Η Πορφυρογέννητη.
5: Η Ειρήνη, Αθηναία, τίποτα δεν ξέρετε. Λοιπόν, ποιος αυτοκράτορας συνδέεται με την οριστική επικράτηση της ελληνικής αντί της λατινικής ως γλώσσας της κρατικής διοίκησης? Ο Ιουστινιανός ο πρώτος, ο Ηράκλειος, ο Κωνσταντίνος ο τέταρτος ή ο Λέων ο τρίτος?
4: Ο Κωνσταντίνος ο τέταρτος.
5: Γιάννη.
6: Το Δέλτα.
5: Ο Λέων ο τρίτος. Ο Ηράκλειος που γιορτάζουμε σήμερα. Ρε να πάρει.
6: Γιορτάζει ο Ηράκλειος.
5: Ρε, γιορτάζουμε την επέτειο, ενώ που πήρε την. Μετά το. Πώς τον λένε. Έφυγε ο διεφθαρμένος Φωκάς και πήγε ο Ηράκλειος. Λοιπόν, ποιος αυτοκράτορας ήταν γνωστός, και δεν το ξέρετε κι αυτό, ως Πορφυρογέννητος και θεωρείται σημαντικός λόγιος της Μακεδονικής δυναστείας?
6: Η Καλύση. Λέγε. Ήταν η Πορφυρογέννητη.
5: Ο Λέων, ο Σίγμα Τάφ, ο Κωνσταντίνος ο Ζήτα, ο Ρωμανός ο Αλφα, ο Λεκαπινός ή ο Βασίλειος ο Βήτα?
4: Ο Ρωμανός.
6: Έχω να βαρεθώ τόσο από το Λύκειο.
5: Ρε, έμαθες τόσα πράγματα, ιστορία, ρε. Πόσες πληροφορίες σου έχω δώσει.
6: Δεν με ενδιαφέρει ιστορία, γιατί ήμουν θετική κατεύθυνση. Και έχω να βαρεθώ τόσο, Χρήστο, από
4: κάτι πρωινά του
6: σχολείου.
5: Λέγε την απάντηση και άστα τα υπόλοιπα που δεν ξέρεις τίποτα.
6: Δεν θυμάμαι καν, θα πω το Β'.
5: Το Β ήταν σωστά, ο Κωνσταντίνος.
4: Εγώ τι είπα, ο Ρωμανός είπα.
5: Εσύ είπες ο Ρωμανός.
4: Το Κωνσταντίνο θέλω να πω.
5: Ωραία. Έλα, αυτό θα το ξέρει. Μην του πεις κάτι, θα το βρει. Ποιος αυτοκράτορας έμεινε γνωστός ως Βουλγαροκτόνος?
6: Ο Γεώργιος.
4: Ο Βασίλειος.
6: Ο Βασίλειος, ρε.
5: Είπε ο Γεώργιος, ρε. Είπε ο Γεώργιος, ρε.
6: Μπράβο,
4: φίλε. Ουφ, βρήκα ένα. Ένα-ένα είμαστε.
5: Και χωρίς να του δώσουμε του Χρήστου τις αναλυτικές.
4: Άρα τελειώσαμε.
5: Και άλλη μία.
4: Όχι άλλο.
5: Ποια κόρη αυτοκράτορα έγραψε την Αλεξιάδα, ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά έργα για τον 11ο και 12ο αιώνα. Δηλαδή μάθετε κάτι επιτέλους.
4: Λέγε, λέγε.
5: Η Άννα η Κομνηνή, η Ευδοκία η Μακρεμβολίτισσα, η Θεοδώρα η Κομνηνή ή η Άννα η Δαλασσινή.
4: Η Άννα η Κομνηνή.
5: Μπράβο Χρήστο.
4: Ναι ρε, εντάξει.
5: Μπράβο, συγγνώμη, Χρήστο μου.
4: Πανευκολούρα.
5: Μπράβο Χρήστο μου.
6: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές.
4: Πολύ ωραία τα κατεβήματα.
6: Ειλικρινά συγγνώμη.
5: Δεν θα
6: αφήσω να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.
4: Πάρα πολύ ωραίο.
6: Σε λίγο έρχεται η άξιση την πληροφορία να έρθει λίγο στα ίσα σας.
4: Εξαιρετικό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Λέγε τώρα την κίνηση.
6: Τι να πω τώρα εδώ. Κίνηση λοιπόν.
5: Ούτε το βουλγαροκτόνο δεν ήξερε. Γεώργιο τον είπε.
4: Λέγε, λέγε.
6: Υπάρχουν προβλήματα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Ιωνία και Τούμπαλιν. Τα σοβαρότερα προβλήματα παρόλα αυτά εντοπίζονται στην Αττική Οδό, όπου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο η κατάσταση είναι τραγική.
4: Τραγικ, τραγικ.
6: Ξεκινάει από Φιλής και θα σας πάει μέχρι και τη λεωφόρο Ηρακλείου Σημειώτων. Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην περιφέρεια Κινητού. Είναι δύσκολη η άνοδος της Κηφισίας από κέντρο προς Χαλάνδρη. Η Βασιλή Σοφία σας θα να πάνε στο καλό. Η Πανεπιστημίου το ίδιο. Η άνοδος της Συγκρού από Καλλιθέα προς κέντρο. Η παραλιακή από τη Διασταύρωση, εκεί που τέμνεται με τη λεωφόρο Συγκρού και πηγαίνοντας προς Πειραιά, ακινητοποιημένα όπατα οχήματα. Λεωφόρος Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό έχει κάποιες καθυστερήσεις. Γενικώς είναι ένα δύσκολο πρωινό Δευτέρας.
2: Ο καιρός σήμερα.
6: Ένα δύσκολο πρωινό Δευτέρας με πάρα πολύ ωραίο καιρό όμως. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αθήνα. Καμία 0% η πιθανότητα για οποιαδήποτε βροχή, ούτε σύννεφο στο δρόμο σας. Θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς.

0: Είναι ο δρόμος, 89,8, είναι 8 και 14 η δεύτερη ώρα μας, σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα, η Κατρίνα Καραβάτου θα σας πει για αυτή.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Τι ωραία, ωραία φωνή έχεις.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία φωνή, πολύ ωραία φωνή.
1: Είναι λίγο βραχνή αισιόδοξη. Σήμερα, πιστεύεις. Είμαι λίγο...
0: Περισσότερο.
1: Έχω έρθει λίγο πιο βραχνή.
0: Έχει κάτι πιο βραχνό, ναι.
1: Είναι από την κούραση. Mm-hmm. Έρχομαι εδώ και ξεκουράζομαι.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Στο λέω αλήθεια. Mm-hmm. Μιλάμε το Σαββατοκυριακό. Mm-hmm. Ήταν εξαιρετικό.
0: Αλήθεια,
1: Δεν μπορώ να φανταστεί.
0: Mm-hmm. Ήταν η άχρηστη πληροφορία τη ημέρα στο οποίο γυάλιζα.
2: Ξέρεις γιατί γελάω τώρα.
0: Γιατί έχει σχέση με αυτό που θα πει.
1: Έχει.
2: Υπάρχουν συνθήκε, θα έλεγα, θα τι ανασχετούσα. Θα έλεγα τι είναι αυτά που λέει τώρα και τέτοια. Τώρα όμω που λέει με τι χαρά έρχεται εδώ, πόσο πολύ χαίρομαι που άχρηστη πληροφορία.
0: Έχει σχέση με αυτό.
2: Θα την κάνει να θέλει να φύγει τρέχοντας. Πόσο χαίρομαι ρε εσύ τώρα.
0: Δεν πάμε καλά.
1: Είναι ωραίο αυτό. Είναι ωραίο αυτό.
0: Θέλω το κορίτσι λέει πόσο χαίρεται που έρχεται στην παρέα μας.
2: Άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Αρχικά για χάρη σου και μόνο θυμίζω μια παλιά άχρηστη πληροφορία που θα πει. Επειδή έχει αναφερθεί στο Steve Jobs με μεγάλη θέρμη σήμερα.
0: Με μεγάλη.
2: Θυμάστε την άχρηστη πληροφορία. Τι έκανε ο Steve Jobs όταν έπιασε στα χέρια του το πρωτότυπο iPad που του είχαν πάει τότε να το δει.
1: Το πέταξε.
2: Το πέταξε πού?
1: Στα άχρηστα.
2: Δεν τη θυμάσαι.
1: Στο ποτάμι.
2: Με θλίβει λίγο που δεν το θυμάστε. Το πέταξε μέσα σε ένα ενιδρίο. Το οποίο είχε μέσα στο γραφείο του. Και τι έκανε αυτό, άρχισε να βγάζει φουσκάλες. Και τι του είπε, ότι για να βγάζει φουσκάλες, πάει να πει ότι έχει κενό χώρο. Πάει να πει ότι μπορεί να το κάνετε μικρότερο. Πάρτε το και φύγετε από εδώ. Το πέταξε. Τσακ, το παίρνει και το πετάει μέσα στο ενιδρίο. Και αυτό βγάζει φουσκάλες. Πάρ' το πίσω και φέρ' το μου μικρότερο. Τέτοιος τύπος ήταν ο Steve Jobs. Πάμε όμως στη σημερινή.
0: Ο Steve Jobs, μια και το είπες, είχε τρομερή μανία με τη λεπτομέρεια. Δηλαδή, ακόμη και εκεί που δεν φαινόταν. Έλεγε, δεν είναι η λεπτομέρεια δεν πρέπει να είναι μόνο εκεί που το βλέπεις, αλλά και εσωτερικά. Έφτιαχνε, το έφτιαχνε όμορφο σε ασύλληπτες λεπτομέρειες.
2: Ακριβώς. Η σημερινή άχρηστη πληροφορία γίνεται μια ανατροπή. Έχω πάρει την άδειά του φυσικά.
1: Α.
2: Δεν είναι από τον Αλβέρτο, τον μπαρίστα, το φίλο μας, τον συνεργάτη μας. Πήρα εγώ άδεια για να μεταφέρω. Όχι, είναι μόνο για σήμερα, γιατί η σημερινή άχρηστη πληροφορία έρχεται από την Μαρία Μπεκατόρου και την εκπομπή, το The Chase.
1: Οπα!
2: Και κυρίως όμως έρχεται από τον άνθρωπο ο οποίος την απάντησε σωστά και την ήξερε, τον Πάνο Δημάκη, το γνωστό Γεράκι.
1: Το Γεράκι! Εκπομπής,
2: με τον οποίο είμαστε και στην ίδια πλατφόρμα που κάνουμε τα podcast μας και έχουμε γνωριστεί και τα έχουμε πει και έρχεται από εκείνο.
1: Πολύ λοιπόν, μ' αρέσει.
2: Άρα η σημερινή άξιση πληροφορία είναι από εκεί και έχει σχέση με τον Καζαντζάκη.
1: Ορίστε.
2: Διότι είδα εγώ την ερώτηση.
0: Κάνει παύσει πάλι το μου λέει. Κάνει παύσει.
1: Γιατί μιλάει για τον
2: Καζαντζάκη. Θα έχει πολλές παύσεις.
0: Περιμένει να το θαυμάσουμε.
2: Είδα την ερώτηση την Παρασκευή και μίλησα με τον Πάνο. Του λέω: μπορώ να τη μεταφέρω, βεβαίως. Πάμε λοιπόν. Ποια ήταν η ερώτηση που έπαιξε την Παρασκευή στο επεισόδιο? Ήταν βασισμένη στην Οδύσσια του Νίκου Καζαντζάκη. Η Οδύσσια που όπως γνωρίζουμε ο ίδιος την έγραφε με ένα σίγμα. Έτσι, Οδύσσια, ύψιλον ένα σίγμα. Τι σημαίνει λοιπόν το ρήμα καβλώνω, το οποίο γράφεται? Μην με κοιτάς καθόλου.
1: Όλη αυτή την ώρα. Όχι, Χρήστο, μισό λεπτό. Όλη αυτή την ώρα.
0: Αχ, θεέ μου.
1: Γιατί δεν έχουμε πει.
2: Ναι, μιλάμε για Καζαντζάκη τώρα. Θα τα βάλετε με το λεξιλόγιο του Καζαντζάκη. Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνω, το οποίο γράφεται με β, λάμδα, όμικρον, ωμέγα.
0: Να τα λες αυτά.
2: Που αποτελεί μέρος.
1: Καβλώνω.
2: Που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη. Που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσιά του. Α, αργό. Β, χτίζω. Ή Γ, μπαλώνω. Αυτή ήταν η ερώτηση
1: που τέθηκε
2: στον παίκτη του Chase.
1: Μπαλώνω.
2: Τι ζω απάντησε και ο παίκτης που έπαιζε στο Chase. Η απάντηση ήταν λάθος.
0: Μπαλώνω, ναι.
2: Ο Πάνος Δημάκης το ήξερε φυσικά ότι σημαίνει αργό.
1: Αργό είναι το καβλώνω.
2: Σημαίνει ότι αργό.
0: Με όμικρον, επαναλαμβάνω.
1: Με όμικρον.
2: Στο λεξιλόγιο λοιπόν του Νίκου Καζαντζάκη, στην Οδύσσιά του, το καβλώνω σημαίνει αργό.
0: Μιλάμε πάντα για μια λέξη που μας έρχεται από τον Νίκο Καζαντζάκη, από την Οδύσσια. Το λέω στους ακροατές μας για να ξεκαθαρίζουν το
2: καλά. Αυτό έλεγε
0: με όμικρον. Με όμικρον.
1: Και β, και β.
0: Το λέω, το ξεκαθαρίζω.
1: Και β. Με όμικρον και β.
2: Β, λάμδα.
0: Είναι μια άλλη λέξη.
2: Αργό.
1: Αργό. Από πού βγαίνει το.
0: Βέβαια,
1: αργό,
0: υπάρχει μια σχέση, να πούμε την αλήθεια, μεταξύ των δύο λέξεων, έτσι όπως το αντιλαμβάνουμε εδώ.
2: Είναι ομόιχες.
0: Δεν θα πούμε τίποτα άλλο.
2: Όχι, απλά είναι
0: ομόιχες. Αν υπάρχει μια σύνδεση.
2: Είναι ομόιχες.
0: Ναι, ναι. Και όχι μόνο, υπάρχει και μια εσωτερική σύνδεση.
1: Γιατί δεν μπορείς να μας το πεις, ας πούμε, αυτό μπορεί να μην το πεις.
0: Κοινωνιολογικά.
1: Γιατί... Κοινωνιολογικά, ναι.
2: Κοινωνιολογικά.
0: Γιατί, ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή η έννοια της μίας λέξης που αναφέραμε σήμερα με όμικρον συνάδει, έχει σχέση με την άλλη, προς, ότι, με την αρχή διαδικασία, ναι. Δηλαδή έχει σχέση με αυτό.
1: Ναι.
0: Και όχι με την ταχύτητα, με τη βιασύνη, με το να προσπερνάς κάποια πράγματα. Αυτό θέλω να πω και το...
1: Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Ναι, ναι. Δηλαδή η βάση στην οποία τοποθέτησες αυτό μια... είναι πολύ ωραίο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί... Και επίσης είναι ωραίο να αργεί όλο αυτό το πράγμα, γιατί είναι πιο ωραίο να είσαι σε αυτή την κατάσταση και η κορύφωση μετά Μπράβο. Έρχεται με έναν άλλο τρόπο σε οτιδήποτε. Αλλά γιατί λέει...
0: Γιατί μας το έπεσε αυτό.
1: Όχι, όχι.
2: Δεν θέλεις το ξέρει.
1: Όχι, εγώ θέλω να ξέρω ετυμολογικά τώρα.
2: Βγαίνει από το καβλί, είπε ο Πάνος Δημάκης.
1: Όχι, όχι.
2: Δεν θέλεις να το ξέρεις.
1: Όχι, εγώ θέλω να ξέρω

0: Ο Πάνος Δημάκης.
1: Μήπως τον πάρουμε τηλέφωνο να μας
2: πει. Μήπως να πάρουμε τον Πάνο Δημάκη. Μήπως δεν έπρεπε καν να πεις εσύ αυτή την πληροφορία.
0: Γιατί δεν έπρεπε να την πω. Αφού
2: ξέρω.
0: Να πάρει άδεια από τον Πάνο.
1: Όχι, ωραίο ήταν. Ωραίο ήταν. Αλλά για περισσότερες πληροφορίες θα
2: πρέπει
0: θα μάθω και την ετοιμολογία ακριβώς και
1: λοιπόν,
0: θα σου πω.
1: Για να μην αργούμε, τι έχουμε
2: να
1: τώρα.
2: Να μην αργούμε άλλο, πιστεύω. Mm-hmm. Πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε τώρα. Την έναρξη της επικοινωνίας με το κοινό μας. Στο 2-11-18-91-8-9-8. Διότι πρόκειται να παίξουμε.
1: Για το θέατρο εμπορικών, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Έχουμε πολύ ωραία πρόσκληση.
2: Εννοείται.

0: δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Οπ, βρήκα ωραίο γράμμα. Δρόμος 89,8. 8 και 24. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, καλά.
2: Το όνομά σας?
3: Μαργαρίτα.
2: Γεια σου, Μαργαρίτα.
1: Ω, Μαργαρίτα.
4: Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.
1: Μαργαρίτα. Α, ναι.
4: Μας τώρα, ρε.
2: Βέβαια,
4: δεν ξέρετε αυτά, μόνο τα παλιά. Ξέρετε και καλά. Δεν ακούτε Μάστορα εσείς?
2: Απλά δεν μπορώ να πιάσω, δεν μπορώ να πιάσω τις νότες. Δεν μπορώ να πιάσω τις νότες του Χρήστου. Κατάλαβες?
1: Με τι ασχολείστε, Μαργαρίτα Μαργαρό?
3: Διαβάζω για το μεταπτυχιακό.
1: Α, τι μεταπτυχιακό?
3: Προϊστορία.
2: Α,
1: δηλαδή.
4: Άρα σας βάλει να κουίζει η Κατερίνα.
3: Τελείωσα ιστορικό αρχαιολογικό. Και τώρα θα δώσω εξετάσεις για προϊστορία.
2: Μαργαρίτα μου, πόσο χαίρομαι για αυτά που ακούω.
1: Η Μαργαρίτα είναι προϊστορικό όνομα?
3: Όχι.
1: Πότε εμφανίζεται?
2: Τώρα.
4: Αδιάβαστη την πιάνει τη Μαργαρίτα.
1: Δηλαδή υπήρχε η Μαργαρίτα το 1500.

0: Ναι.
1: Υπήρχε ως Φιτώνε.
2: Ναι, σαν όνομα το συναντάμε. Υπήρχε το 1600.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω συγγενείς.
2: Στη Βυζαντινή εποχή έχουμε το όνομα Μαργαρίτα.
3: Όχι, όχι,
1: όχι, όχι.
2: Άρα πρέπει να το συναντάμε μετά το 1800. Λέω,
3: τα γενέστερα, ναι. Με τα γενέστερα, νομίζω, ναι.
2: Μάλιστα. Ενώ το Χρήστος.
3: Αυτό υπάρχει χρόνια τώρα.
2: Λοιπόν, θα παίξουμε.
1: Νομίζω. Ναι. Άκου Μαργαρίτα, πιστεύω ότι το Εκατερίνη πρέπει να είναι πιο παλιό από το Χρήστο.
3: Βέβαια. Σίγουρα.
2: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
2: Μπορεί, δεν ξέρω.
0: Καλά. Αν υπάρχει ένα όνομα.
2: Ιωάννης.
0: Είναι το Ιωάννη. Τώρα σας ακούω, σας ακούω. Δεν μιλάω, δεν μιλάω.
1: Το Εκατερίνη πάει κόντρα το Ιωάννη. Πάει κόντρα.
0: Μπορεί και να πάει, όντως.
1: Πάει κόντρα.
2: Το Χρήστος όχι, λέτε.
1: Το Χρήστος ούτε καν. Έχει χάσει,
2: Χρήστο. Είναι όμως η βάση, είναι το κέντρο.
1: Βέβαια, γιατί είναι προ Χρήστου και μετά Χρήστο.
0: Από όλα τα ονόματα αυτά.
2: Δεν έχει καμία σχέση όμως με αυτό, έτσι. Είναι άλλο από αλλού. Λοιπόν.
0: Εγώ είμαι πάντως φαν της Μαργαρίτας. Είναι με διαφορά το αγαπημένο μου κοκτέιλ.
2: Είναι ωραίο.
0: Με διαφορά.
2: Μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς επίσης. Επίσης, ωραία.
1: Θα παίξει.
2: Ζήτα. Ξεκινάμε. Ζώο.
3: Ζέμπρα.
2: Όνομα.
3: Ζωή.
2: Πράγμα.
3: Ζάρι.
2: Φυτό.
3: Ζουμπούλι.
2: Φαγητό.
3: Ζαρζοβατικά.
2: Πόλη.
3: Ζηλανδία.
1: Ζηλανδία θα το πάρουμε χώρα. Πόλη πήγαινε, ας πούμε, όχι Κεφαλονιά ή το άλλο το νησί.
3: Ζάκυνθο.
1: Μπράβο.
2: Επάγγελμα.
3: Ζωοτρόφος.
2: Ναι, ομάδα.
0: Είναι και εταιρεία ρεύματος.
2: Ρωσία.
3: Ζάγκρεμπ.
2: Μπράβο.
1: Δυναμός. Είναι Ρωσία, αλλά δεν πειράζει.
2: Λίμνη, ποτάμι, βουνό.
1: Έχει νερό τρομερό στην Ήπειρο.
3: Ζαγόρι.
1: Μπράβο σου.
2: Χώρα.
1: Την είπε.
3: Ζηλανδία.
2: Συγχαρητήρια.
1: Μαργαρίτα, μετά από τόσα που σου κάναμε πριν παίξεις, καταλαβαίνεις ότι είναι μεγάλη νίκη. Μπράβο, κορίτσι.
2: Μπράβο.

0: Δρόμος 89,8. Πριν πάμε στο παράδεισο και την κόλαση, είδες τη φωτογραφία που ανέβασα από χθες.
1: Είναι φρικτή, ε.
2: Τι έχουμε παράδεισο και
0: κόλαση. Είναι φρικτή.
1: Είναι φρικτή, γιατί ποζάρει σαν να.
0: Δεν ποζάρω. Εγώ καθόμουν απλά εκεί στον κορμό του δέντρου και ήρθε και με τραβήξε μια φωτογραφία.
1: Έτσι κάθεσαι.
0: Και μου γράφει μια κυρία. Να είσαι εδώ στην ώρα. Τώρα περιμένει να ακούσει.
2: Να κάνουμε, μα έχουμε και
0: θέματα. Να περιμένει. Και μου. Αυτό είναι στη λίμνη Τριχονίδα.
1: Ναι.
0: Λίγο έξω από το άγριο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρο. Και εκεί πηγαίνει και το Lake Party. Τέλο πάντων, βάζω τη φωτογραφία και μου γράφει μια. Α, μου λέει, καλά, τι ωραίο στην Ελβετία. Είστε. Λέω, πέσατε πάρα πολύ κοντά. Είμαι στο Αγρίνιο. Λοιπόν, λέω, κι όμως, στο Αγρίνιο.
1: Είδες.
0: Και αυτό πες να είναι ό,τι πιο τιμητικό έχει ακουστεί για το
1: Αγρίνιο.
0: Από τον περνάει και με την Ελβετία.
1: Εννοείται. Κοίτα, η φύση ήταν καταπληκτική, Χρήστο. Δεν ξέρω αν την είδες στη φωτογραφία.
0: Καλά, εγώ ήμουν πιο καταπληκτικό.
1: Ο Γιάννης ήταν πόζαρε, σαν να είναι μοντέλο του 90.
2: Κάπου καθόταν νομίζω τώρα.
1: Και με λίγο από το πώς καθόταν στο άγαλμα στο τρέιλερ.
0: Αυτό ναι, από εκεί υπήρχε.
1: Κατάλαβες.
0: Μπορεί να τη δείτε φυσικά τη φωτογραφία όσοι θέλετε και να κάνετε σχολεία στον Τζον κάτω Παύλα Κορντών. Χρήστο, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, παράδεισος και κόλαση, κυρίες και κύριοι. Η Ελένη στέλνει το εξής. Λέει είναι 2 μήνες με τον Γιώργο. Είναι σε πολύ ωραία φάση.
1: Αχ, τι ωραία, μπράβο.
2: Περνάνε ωραία. Υπάρχει όμως το εξής προβληματάκι. Ο Γιώργος.
0: Είναι πονηρός.
2: Γουστάρει πολύ, παίζει μπάσκετ. Είναι μπασκετικό. Πάρα πολύ.
1: Δικός ωραίο μας, είναι ωραίο.
2: Και η Ελένη, δηλαδή και οι δύο
1: ναι,
2: έχουν γνωριστεί από ό,τι μου λέει διάφορες λεπτομέρειες εδώ σε ένα γήπεδο μπάσκετ, από εκεί γνωριστήκαν και τέλος πάντων. Αλλά τι έχει πάθει ο Γιώργος.
1: Τι?
2: Κάθε φορά λοιπόν που είναι στο αυτοκίνητο και πίνει καφεδάκι και οδηγεί, περνώντας από διάφορα σημεία που έχει κάδους με απορρίμματα μέσα, έτσι, αυτά που είναι,
1: ναι.
2: τι κάνει. Της λέει, κοίτα να δεις, το βάζω. Και πετάει το ποτηράκι μέσα.
0: Ωραίο, και εγώ το κάνω.
1: Μπαίνει μέσα.
2: Κάποιες φορές μπαίνει, κάποιες φορές δεν μπαίνει. Όταν δεν μπαίνει όμως, δεν σταματάει, δεν ανοίγει την πόρτα να πάει να πάρει το ποτηράκι, να το μαζέψει και να το ρίξει μέσα στον κάδο.
1: Και
2: του λέει συνέχεια, γιατί το κάνεις αυτό, και του λέει σταμάτα να πάω εγώ. Έχει γίνει 1, 2, 3. Αυτός χαχά γελάει και τα λοιπά. Δεν το μαζεύει ποτέ. Και μάλιστα. Έχει τεθεί ένα θέμα εδώ λοιπόν. Την έχει ενοχλήσει αυτό.
1: Βέβαια. Και εμένα θα με ενοχλούσε πάρα πολύ αυτό.
2: Από την άλλη βέβαια προσπαθεί να της δείξει ότι είναι πολύ καλός. Δηλαδή ότι το καταφέρνει. Κάθεται σε απόσταση και πετάει το ποτηράκι. Δηλαδή το θαυμάζει αυτό που έχει. Αλλά δεν είναι πάντα εύστοχος. Και έχει μπερδευτεί το κορίτσι.
0: Το θαυμάζει.
2: Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δηλαδή, ότι ρε παιδί μου το επιχείρημα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μαζεύει. Δεν βγαίνει να μαζεύει το ποτηράκι. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό συμβαίνει και στον Παναθηναϊκό. Στο γήπεδο μερικές φορές.
2: Δεν μαζεύεται την μπάλα.
0: Δηλαδή.
1: Είστε περήφανοι.
0: Ενθαρρύνουμε τους παίχτες να σουτάρουν. Τους ενθαρρύνουμε.
1: Ναι.
0: Παίρνει την μπάλα στα χέρια του Μαντζούκας. Του έχει πει ο Μπράντοβιτς. Μην το σκέφτεσαι, αγορίνα μου.
1: Ναι.
0: Με το που πάρει την μπάλα, μπουμπούνατο.
1: Ναι.
0: Το μπουμπουνάει ο Μαντζούκας. Αν το βάλει ο Μαντζούκας, φυσικά όλοι οι χειροκροτήματα από θέος. Πού φαίνονται όμως οι πραγματικοί φίλαθλοι, πού φαίνεται αυτοί που στηρίζουν ομάδα τους, όταν δεν το βάλει ο Μαντζούκας.
1: Πάνε γιατί μαζεύουν την μπάλα οι φίλαθλοι.
0: Και εκεί πρέπει να υπάρξει ένα χειροκρότημα, μία εμψύχωση για την επόμενη φορά. Θα τα καταφέρεις, θα πας καλύτερα. Μη σταματάς να σουτάρεις.
1: Ναι.
0: Εκείνο όλο το δόμα. Μη σταματάς να σουτάρεις.
2: Λες τον Γιώργο να συνεχίζει να σουτάρει.
0: Αδιάκοπα. Μόνο μέσα από την επανάληψη θα
2: γίνει
0: καλύτερος.
2: Πάει το ποτηράκι έξω.
1: Το ποτηράκι
2: το
1: πάει
2: πλαστικό.
1: Έξω, Γιάννη.
2: Σκουπίδια.
1: Πώς τη λένε την κοπέλα?
2: Ελένη.
1: Ελένη.
2: Ελένη και Γιώργο.
1: Η Ελένη δεν μπορεί να μαζεύει τα ποτηράκια.
2: Εντάξει,
1: του
2: Γιώργου.
0: Ναι. Γιατί κατάλαβες. Δεν μπορεί όμως.
1: Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω
0: αυτό.
1: Ο καθένας πρέπει να μαζεύει τα δικά του ποτηράκια.
2: Ναι, η Ελένη κατάλαβες. Μαζεύει. Δεν είναι σωστό, ρε Γιάννη.
0: Άμα είναι μαζί, εντάξει,
1: δηλαδή, ο Μαντζούκας, ας πούμε, δεν μαζεύει ο ίδιος την μπάλα. Τη μαζεύετε εσείς την μπάλα.
0: Μπορεί να σουτάρει ο Μαντζούκας να πάει η μπάλα στο γάμο του Καραγκιός για να τη μαζέψει ένας άλλος συμπαίκτης του. Για να την ξαναδώσει, να του πει πάρε πάλι Μαντζούκα μου.
1: Αν πάει μία φορά να την δώσει την μπαλίτσα στο Μαντζούκα. Όμως, αν αυτό είναι κάτι που επαναλαμβάνεται, τότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο καθένας να μαζεύει την μπαλίτσα του, το σκουπιδάκι
2: το
1: του.
2: Παράδεισο
1: ή
2: κόλαση.
0: Το μπάσκετ
1: κόλαση.
0: Είναι ομαδικό άθλημα.
1: Κόλαση.
0: Είναι ομαδικό άθλημα. Ναι, ναι. Παράδεισο.
2: Παράδεισο, ωραία. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες.
1: Ναι, Χριστό, μας έχει τύχει.
2: Και καλά κάνετε που το λέτε, γιατί θέλω να σας πω κάτι για αυτό το θέμα. Αλλά θέλω να συμπληρώσω και κάτι ακόμη για να μου πεις. Σου έχει τύχει επίσης. Πώς να το πω, να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται.
1: Χριστό μου, συμβαίνει καθημερινά αυτό.
2: τότε μπορώ να συνεχίσω και να σου πω ότι το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, Κατερίνα, με το Connect Day One, Γιάννη. Έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ, προσέξτε, με το Ultra Wi-Fi,
1: ναι,
2: απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας.
1: Και πού θα βρω εγώ όλες αυτές τις πληροφορίες, Χρήστο μου?
2: Στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Πρωινό στον δρόμο.
16: Με τον Χρήστο Φερετίνο,
17: την Κατερίνα Καραβά
18: και τον Γιάννη Κορδόνα.
19: Πρωινό στον δρόμο.
20: Κάθε πρωί στις 7.
21: Μόνο στον δρόμο.
22: 89,8. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
23: Δρόμος 89,8.

0: 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα στην αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
2: Δρόμος 89,8, 8:43 και έλεγες πριν για τη Λίμνη Τριχονίδα, έτσι.
3: Λίμνη Τριχονίδα, βέβαια.
2: Και θυμήθηκα
4: τι?
2: Παλιά με το Άκου να δεις που είχα επισκεφθεί αυτά τα μέρη. Και θυμήθηκα το Γλανίδι, τον Νάνο Βογιό, Τσερούκλα, Τριχονοβελονίτσα.
4: Και... είναι η χωριά όλα αυτά.
2: Τι είναι?
4: Χωριά.
2: Είναι?
3: Χωριά.
2: Χωριά, ε.
4: Όχι, δεν είναι. Είναι πουλιά.
2: Είναι?
4: Είναι πουλιά.
2: Είναι πουλιά.
4: Είναι σαύρες.
2: Είναι σαύρες.
3: Είσαι τρελός.
2: Είναι χωριά.
4: Τα έχουμε παίξει.
2: Λοιπόν, είναι χωριά. Επαναλαμβάνω.
3: Χωριά λέω, χωριά.
2: Είναι Γλανίδι, Νανοβογιός, Τσερούκλα, Τριχονοβελονίτσα και Στροσίδη.
3: Τι είναι, Κατερίνα, τι είναι, Κατερίνα.
2: Είναι πουλιά, είναι ψάρια.
4: Α, είναι ψάρια.
2: Είναι ψάρια.
4: Είναι ψάρια.
2: Είναι ψάρια που, παρακαλώ, βρίσκονται στη λίμνη Τριχονίδα.
3: Κατερίνα, έχεις φάει γλανίδι.
2: Το γλανίδι είναι ενδυμικό ψάρι γλυκών νερών της Ελλάδας, της οικογένειας Σιλουριδών και συναντάται κυρίως στη λίμνη Τριχονίδας.
3: Έλα ρε.
2: Επίσης, ναι, μιλάμε, η τσερούκλα συναντάται κυρίως στη λίμνη Τριχονίδας, αλλά υπάρχει και η τσέρουλα,
4: ναι,
2: που συναντάται
4: σε ποια,
2: στη
4: κάποια
2: θάλασσα,
4: άλλη λίμνη.
2: Στη θάλασσα.
4: Α, στη θάλασσα.
2: Το ένα είναι της ίδιας οικογένειας.
4: Είναι σε ένα στόλο τι κάνει.
2: Ναι.
4: Τρομερό
2: η
4: είναι
2: τσέρουλα,
4: αυτό.
2: Η τσέρουλα λοιπόν είναι στη λίμνη Τριχονίδας, η τσέρουλα είναι στη θάλασσα.
3: Δεν είναι αυτό, είναι και ένα κάπα.
2: Επίσης, ναι, είναι η Τριχονοβελονίτσα,
4: ναι,
2: η οποία συναντάται κυρίως στη λίμνη Τριχονίδας.
4: Κοίτα ρε εσύ, στη λίμνη Τριχονίδα.
3: Κατερίνα, η Τριχονίδα πιστεύεις είναι μεγάλη λίμνη? Δηλαδή πόσο ψηλά θα την έβαζες στις λίμνες της Ελλάδας? Θα την έβαζες την πεντάδα, στην δεκάδα, θα την έχεις χαμηλά, πόσο μεγάλη πιστεύεις
4: την έχω, την έχω πολύ ψηλά. Αρχικά στην εκτίμησή μου την έχω
3: σε
4: πολύ
3: μέγεθος,
4: ψηλά.
3: Σε μέγεθος λέω.
4: Σε μέγεθος, την έχω ψηλά.
3: Είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας.
4: Είναι...
3: Η Τριχονίδα είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας.
2: Και θέλω να μου πείτε.
4: Από πιο μεγάλη την Παμβότιδα.
2: Ναι, ναι, είναι μεγαλύτερη. Θέλω να μου πείτε, το στροσίδι, το ψάρι στροσίδι, είναι με ομίχρον ή με ωμέγα?
3: Το στροσίδι.
4: Το στροσίδι. Το στροσίδι είναι με ωμέγα.
2: Με ωμέγα,
4: με ωμέγα λέω
2: εσύ?
4: Εγώ.
3: Το ωμέγα είναι το προφανές, θα πω το ομίκρον.
2: Θα πεις το ομίκρον.
3: Γιατί δεν βγαίνει από το στρώμα, ας πούμε.
4: Μπορεί να βγαίνει από το στρώσε το στρώμα σου για δυο.
2: Και λες ότι είναι από εσύ με ωμέγα.
4: Με ωμέγα λέω
3: εγώ.
2: Ενώ
3: με ωμίκρον.
2: Κερδίζει ο Γιάννης.

0: Άρε Γιώργα, ρε, άρε Γιώργα, ρε.
1: Τρομερός, τρομερός. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό.
0: Είναι φοβερό γιατί είπαμε ο χρόνος γιατρεύει, υποτίθεται, και θα περάσει ο καιρός. Αλλά νομίζω ότι αυτό, κάθε φορά που θα τον ακούμε, θα τον θυμόμαστε και θα λέμε πόσο απίστευτο είναι, πόσο απίστευτο ο τρόπος που έφυγε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τόσο άδικα, τόσο νωρίς. Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμη. Δηλαδή, βλέπω συνέχεια αφιερώματα. Εγώ δεν μπορώ να τα δω πια. Δηλαδή, με πιάνει η καρδιά μου. Στεναχωριέμαι τόσο πολύ. Βέβαια, αυτό με το Voice είχε ένα ενδιαφέρον.
2: Του Σαββάτου ήταν, ναι,
0: είχε ενδιαφέρον, γιατί κατέθεσαν τα παιδιά έτσι με έναν αυθόρμητο τρόπο την προσωπική του σχέση, ναι, που είχαν με τον Γιώργο, τον αγαπημένο μας Γιώργο. Σαν δυο σταγόνες βροχή, έτσι είναι η ζωή γενικότερα, παιδιά. Ζήστε το τώρα και πάμε τώρα στο δικό σας προβληματισμό.
1: Θα πάμε στο προβληματισμό, που είναι από τον Τάκη. 6987-898-898 είναι το τηλέφωνο, όχι, το τηλεφωνικό νούμερο είναι του Viber που στέλνετε τα μηνύματά σας. Τι είπα τώρα, ό,τι να είναι.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Τέλος πάντων τώρα. Τάκη, άκου λίγο, λέμε τον προβληματισμό σου. Στη δουλειά μου όλοι έχουν μάθει ότι είμαι ο άνθρωπος που τα πει πάντα ναι. Τελευταία όμως νιώθω ότι φορτώνω με συνεχώς πράγματα που δεν μου αναλογούν. Αν αρχίσω να λέω όχι, φοβάμαι βέβαια ότι θα μου πούνε ότι είμαι δύσκολος. Τώρα, πώς βάζω όρια χωρίς να χαλάσω το κλίμα στη δουλειά, αυτό είναι το θέμα μου.
2: Ήταν ταινία αυτή με τον Jim Carrey, ναι. Yes Man, που έλεγε συνέχεια, που είχε κάνει μια voice και έλεγε όλα ναι. Ό,τι του λέγανε έλεγε ναι, δεν μπορούσε να πει τίποτα, όχι. Και φυσικά αυτό ήταν μια καταστροφή.
0: Πόσο μεγάλη ιστορία αυτό το να μπορεί να λες όχι.
2: Τεράστιο.
0: Πόσο δύσκολο είναι.
1: Δύσκολο πράγμα,
0: να λες
1: δύσκολο,
0: και όχι.
2: Και πόσο λυτρωτικό όμως όταν το πει το όχι.
0: Ναι, πρέπει να το πιστεύεις, πρέπει να το στηρίξεις.
2: Βέβαια.
0: Και δεν πρέπει να το κάνεις από αντίδραση. Πρέπει να έχει επιχείρημα και πρέπει να έχει άποψη αυτό.
2: Αλλά δεν
0: όχι,
2: εννοώ, δεν είναι να είσαι. Ναι. Αφού, αλλά... να λες όχι χωρίς να υπάρχει. Όταν όμως το νιώθεις,
0: ναι,
2: είναι μεγάλη νίκη για τον εαυτό σου να καταφέρεις να το πεις.
0: Μεγάλη. Και τα όχι μπορεί να σε πάνε και πολύ μπροστά. Το να αρνηθείς πολλά πράγματα μπορεί να σε. Δεν συμβαίνει πάντα, αλλά σίγουρα το να λες πάντα ναι. Αυτό που έχουμε μάθει από πιτσιρικάδες, ναι, να είσαι καλός, να είσαι υπάκος και τα λοιπά, δεν λειτουργεί πάντα,
2: όχι,
0: παιδιά. Δεν
2: όχι.
0: Λειτουργεί και αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Να τα επιλέγετε τα ναι που θα πείτε. Όπως τώρα, ας πούμε, που θα σας πει κάτι, να θα κερδίσετε. Έτσι, αν πάρετε, μπράβο, τηλέφωνο, πρέπει να πείτε ναι.
1: Ναι.
2: Θα πάρω τηλέφωνο.
0: Να πείτε ναι.
1: Γιατί, παιδιά, κερδίζετε δύο ζευγάρια γυαλιά ούζου. Δηλαδή, δείτε το λίγο, δύο ζευγάρια
2: ούζου
1: sunglasses. Mm-hmm. Είναι η νέα σειρά της ούζου που είναι εδώ μαζί μας στο δρόμο 89,8 με πάνω από 70 διαφορετικά μοντέλα για να βρείτε αυτό που ταιριάζει ακριβώς στο δικό σας στυλ. Ανακαλύψτε όλη τη συλλογή στο ούζου.gr και βέβαια τηλεφωνήστε στο 211 18 91 898.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Είναι ο δρόμος 89,8. 5 λεπτά πριν από τις 9, έτσι. Και είμαστε πανέτοιμοι για 3 τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
5: Και σε εσά.
4: Το όνομά σας?
5: Άννα.
6: Γεια σου Άννα.
4: Άννα, τι ωραίο.
7: Αφλό και ωραίο ταυτόχρονα.
6: Ναι, ναι, Άννα.
7: Άννα. Πώς σε λένε, Άννα.
4: Η Άννα του Χιονιά.
7: Διαβάζεται και ανάποδα.
6: Άννα. Βέβαια. Καρκινική γραφή.
7: Ναι, μπράβο, ναι, ναι. Σαν το Σάββας.
6: Ναι.
4: Πάρα πολύ,
6: πολύ
4: ωραίο
6: σωστά.
4: Όνομα το Άννα. Δηλαδή, εγώ είμαι καλυμμένος με το Άννα.
7: Ούτε εγώ δεν θέλω κάτι άλλο.
4: Δε μπορεί να κερδίσει η Άννα.
6: Να μην παίξει κιόλας, ναι, καθόλου.
4: Τυπικά θα παίξουμε.
7: Άννα,
4: τυπικά. 3, 2, 1, πάμε.

0: Λέγε ρε Άννα, λέγε, λέγε.
1: Η Ανάσα.
0: Ρε Άννα, είσαι φοβερή.
2: Η Άννα έπαιζε για την Ανάσα.
0: Ναι, και το είπαμε μια
2: Δεν
0: Ανάσα.
2: Είναι καταπληκτικό αυτό.
0: Φοβερό. Νομίζω ότι είναι καταπληκτικό.
2: Είναι καταπληκτικό, όπως και αυτό που θα σας πω ευθύς αμέσως. Διότι ο Δρόμος 89,8 και η εταιρεία Οικονόμου σας κάνουν δώρο. Ένα σετ ελαστικών Goodyear για το αυτοκίνητό σας. Είδες που ήθελες, Γιάννη μου. Τα κάνουμε δώρο, όχι σε σένα, στους ακροατές. Σχεδιασμένα
0: παιδιά
2: για τις δικές σας ανάγκες, για εξαιρετική οδική απόδοση και αντοχή. Βρείτε ένα από τα 5 καταστήματα Οικονόμου στην Αττική για να καλύψετε κάθε σας ανάγκη σε ελαστικά, ζάντες και αναρτήσεις. Χαϊδάρι, Περιστέρι, Αργυρούπολη, Κερατσίνη και Εγάλεο. Για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αυτήν την Παρασκευή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας «Δρόμος», αφήνετε ένα κενό, μετά το όνομα τεπώνυμό σας και μετά από ακόμα ένα κενό τη λέξη «Οικονόμου». Καλή επιτυχία σε όλους.
3: Και συνεχίζουμε με τα δώρα.
0: Όχι,
3: φίλε.
0: Πάμε ένα τραγουδάκι.
3: Να σου πω κάτι. Αν ήταν 50 ευρώ, μπορεί και να τα άφηνα.
0: Πόσο είναι?
3: Είναι 100 ευρώ, οπότε δεν μπορώ να τα αφήσω.
0: Sorry. Αλήθεια, λες?
2: 100.
0: Δεν έχω μαζί μου τόσα.
3: Την Παρασκευή θα τα βάλεις.
0: Γιατί δεν μου το είπατε?
2: Έχω εγώ να σου δώσω ένα. Θα το δώσω αύριο.
3: Άρε, Κατερίνη,
2: τι να προσπαθώ.
0: Μπορεί να κεράσει σήμερα.
2: Όχι.
3: 100 ευρώ από την τσέπη του Χριστάρα. 2-11-18-91-8-9-8. Πάρτε τώρα.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
5: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο. Άφησε σένα.

0: 89,8. Δεν πέσετε.
1: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS το 54301, γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
14: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
15: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνα.
17: Πρωινό στον δρόμο.
16: Κάθε πρωί στις 7.
17: Μόνο στον δρόμο.
16: 89,8.
17: Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η τρίτη μας ώρα, παιδιά. Είναι 9 και 3 δηλαδή.
18: Και τελευταία, έτσι.
17: Και βεβαίως το έλεγα πριν στον Γιάννη, θα ήθελα να το πω και στην Κατερίνα να το καταλάβει. Γιατί λέει, παιδιά, τι λέτε. Λέγαμε ότι η Εθνική Ελλάδος χτες είχε 8 παίκτες από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Και εντάξει, δεν το λέω για άλλο λόγο. Δεν θέλω να δημιουργήσω.
18: Όχι,
17: αλλά
18: γιατί
17: ήταν
18: να
17: πολύ ωραίο αυτό. Ανδρούτσος, Τζολάκης, Τσιμίκας, Μασούρας. Κοστούλας Ρέτσος, Σάλιακας, Μουζακίτης, αλλά εξαιρετικός ο Ιωαννίδης, πρέπει να πω.
19: Ήταν ο καλύτερος.
17: Ήταν από τους πολύ καλούς. Τι να λέμε τώρα, έδωσε μεγάλες μάχες.
19: Να πω κάτι. Ναι. Από αυτούς τώρα που είπες.
17: Και ο Μαυροπάνος, έτσι, και ο Μαυροπάνος εξαιρετικός.
18: Μαυροπάνος,
17: όλοι οι εθνικοί ήταν πολύ καλοί.
19: Σου...
17: Και ο Κλόπ επίσης καταπληκτικός. Ο προπονητής της.
19: Τελικά
17: αυτός
19: είναι καταπληκτικός ή όχι.
17: Είναι. Για μένα είναι.
19: Γιατί μας έλεγε κάτι περίεργα, μας τα έλεγε.
17: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πήγε μετά χαιρέτησε όλους τους παίχτες, τους αγκάλιασε τη
19: Εθνική. Γιατί αισθάνθηκε τύψεις, Χρήστο, για αυτές τις δηλώσεις που έκανε. Εντάξει. Εγώ το πιστεύω αυτό.
17: Πλακίτσα έκανε, πλακίτσα.
19: Δεν έπρεπε να τα λέει αυτά τα πράγματα. Τώρα, από όλους αυτούς που είπες, πόσοι παίζουν αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό?
18: Ένας. Ο Σάλιακας.
17: Ο Σάλιακας παίζει, ναι. Ο Ρέτσος δεν παίζει.
18: Και ο Ρέτσος μη και αλλαγή, ναι. Και ο Ρέτσος. Και ο Ρέτσος.
17: Αυτοί οι δύο παίζουν. Ναι, ναι.
19: Οι άλλοι που παίζουν. Στον από τον ΠΑΟΚ είναι κανένας.
18: Οι παίζουν στην εξωτερικό.
19: Από τον ΠΑΟΚ είναι κανένας.
17: Ο Τζολάκης παίζει. Στη ΧΑΛ. Από τον ΠΑΟΚ είναι.
18: Από τον ΠΑΟΚ ο Ζαφίρης.
17: Ο Ζαφίρης, βέβαια. Έχεις δίκιο. Ο Ζαφίρης. Ναι, ο Ζαφίρης.
19: Μόνο ο Ζαφίρης.
18: Μόνο είναι ο Ζαφίρης.
19: Δεν λέω, δεν υποτιμώ τον Ζαφίρη, αλλά δεν έχουμε άλλον.
17: Από εκεί έχει πέρασει ο Κουλιαράκης, βέβαια, από τον ΠΑΟΚ.
18: Ναι, και ο Κουλιαράκης ήταν από τον ΠΑΟΚ, βεβαίω.
17: Ο Μαυροπάνος που έπαιζε. Σε από ελληνική ομάδα, θυμάσαι.
18: Ο Μαυροπάνος.
17: Πού ήταν ο Μαυροπάνος?
18: Πριν πάει στη.
17: Ναι. Έξω, ναι.
18: Στη West Ham.
17: Πολύ καλό παίκτη ο Μαυροπάνος. Εξαιρετικό.
18: Αν δεν κάνω λάθος, ελάχιστα όμως, τώρα μιλάμε πριν από 10 χρόνια στα Γιάννενα. Πρέπει να έχει ξεκινήσει.
17: Μη μου πει.
19: Εντάξει.
18: Αν δεν κάνω
17: αλήθεια,
18: λάθος. Και μετά έφυγε κατευθείαν εξωτερικό. Δεν έχει παίξει άλλο στην Ελλάδα.
17: Μαυροπάνος.
19: Μαυροπάνος.
18: Νομίζω ότι ήταν στα Γιάννενα, αλλά έφυγε πολύ μικρό.
19: Πόσο χρονών είναι?
17: Παζιάννενα, ναι.
18: Καλά,
17: έλα, ρε,
18: ο Μαυροπάνος.
17: Ο Μαυροπάνος έπεσε από Παζιάννενα, ναι.
18: 8. Και έχει φύγει από τα 18 του το παιδί τώρα.
19: Να
18: έξω.
19: Πω και κάτι άλλο να για πεις. Αυτή την ομάδα που είναι ναι. Πάρα πολύ καλή. Είναι και πάρα πολύ όμορφη.
18: Ωραία παιδιά, ναι.
19: Είναι, είναι ωραία παιδιά, πολύ. Εξαιρετική. Πολύ.
17: Ναι, Παζιάννενα, το 18 έφυγε από Παζιάννενα.
18: Ναι, ναι, έφυγε κατευθείαν, πήγε έξω.
17: Για Arsenal.
19: Τώρα, αν θέλει κανείς να βγει έξω από το σπίτι του, τι κίνηση έχει? Μπορείς να μας πεις, Γιάννη?
18: Εγώ είμαι εδώ για σένα, Κατερίνιό μου.
20: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
18: Η συμβουλή θα ήταν να μην βγει έξω από το σπίτι του.
19: Α.
18: Αν μπορεί να το αποφύγει, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και η φυσός απροσπέλαστος. Η άνοδος είναι μια τραγωδία. Από Εγάλεο μέχρι και τη Φυσιά. Νέα Ερυθρέα φτάνει η κίνηση και στην κάθοδο, γιατί είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ξεκινάει από το ύψος της Λυκόβρησης και θα δυσκολευτείτε
19: θα
18: μέχρι,
19: πάω
18: το,
19: από μέσα.
18: Μέχρι το Περιστέρι. Η Αττική Οδός είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τρομερές καθυστερήσεις από τα Άνω Λιώσια μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Η Περιφερειακή Ημιτού επίσης με πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Η κάθοδος της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι και Κατεχάκι Ζόρικη. Άνοδος Κηφισίας από κέντρο προς Χαλάνδρη. Κάθοδος Κηφισίας από Αμπελοκήπους προς κέντρο. Κατεχάκι επίσης προς το κέντρο. Μεγάλες καθυστερήσεις. Βουλιαγμένης προς το κέντρο. Είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα. Η Αρδιτού πολλές καθυστερήσεις. Καλά, Βασιλή Σοφία Πανεπιστημίου το συζητάμε.
19: Αμάν.
18: Άνοδος Λεωφόρου Συγκρού. Πάρα πολύ δύσκολη. Παραλιακή. Από Αλίμου μέχρι Πειραιά, ένα δράμα και μισό.
19: Για όνομα του Θεού, Γιάννη, πες κάτι καλό.
18: Λεωφόρος Αθηνών, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, κάτι καλό, κάτι καλό. Πού να πάμε να πούμε
19: Πού
18: κάτι
19: να πάμε?
18: Καλό. Από Ανάβησο προς Λαγονίση είναι καλά τα πράγματα.
19: Στο Λαγονίση σκεφτόμουν.
17: Παραβόλα, Δόγρη, Γαβαλού. Στην Τριχονίδα τι είναι?
19: Πουλιά είναι αυτά.
18: Χωριά,
19: αυτά Γαβαλού, είναι πουλιά.
17: Είναι πουλιά ή χωριά?
19: Είναι πουλιά.
17: Πουλιά ή χωριά?
18: Χωριά.
19: Πουλιά.
17: Μια τελευταία. Πουλιά ή χωριά?
18: Χωριά.
17: Δεν αλλάζεις?
18: Όχι.
19: Πουλιά.
17: Είναι χωριά.
18: Oh. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα στην...
19: Στην Παλαγούδα τι
18: έχει? Στην Αττική, στο Αγρίνο, είχε έναν ήλιο, παιδιά. Μια είχε. Ζέστη, πραγματικά, από υπέροχος καιρός. Έτσι θα είναι και σήμερα. Θερμοκρασία μέχρι 24 βαθμούς. Στα βόρεια, λίγο παρακάτω.

0: δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: 100, 100, 100, 100.
2: Είναι 100 τα ευρώ που δίνει σήμερα ο κύριος Χρήστος Φερεντίνος.
1: Εδώ,
2: στο πάρε τα λεφτά του Χρήστου.
1: Στον δρόμο 89,8. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσάς.
1: Το όνομά σας?
4: Χρήστος.
2: Γεια σου Χρήστο.
1: Συνονόματε, είμαι πολύ χαρούμενος που θα προσπαθήσεις να πάρεις τα 100 ευρώ. Δεν λέω θα τα πάρεις σίγουρα, θα προσπαθήσεις, γιατί...
4: Δεν θα αλλάξουν όνομα τουλάχιστον τα λεφτά.
1: Θα μείνουν
4: σε Χρήστο.
1: Αυτό, μπράβο.
2: Το 1,50 θα σου δώσω εγώ σήμερα.
3: Ωραία.
1: Σίγουρα.
2: Να τώρα.
1: Φέρτο.
3: Οπότε πάμε στα 150.
1: Φέρτο.
2: Ορίστε.
1: Το πήρα. Το πήρα, το έχω εδώ. Άκουσε εδώ. Εντάξει, το έχω.
4: Πω, τι ωραίος ήχος.
1: Πάμε.
4: Σαν κυλάιδημα ακούγεται στα αυτιά μου αυτό το πράγμα.
1: Σαν τα πουλάκια εκεί στην Τριχονίδα. Λοιπόν, πάμε ερώτηση.
4: Λοιπόν, άκου Χρήστο. Σήμερα ο Χρήστος θυμήθηκε ιστορίες από την λίμνη Τριχονίδα. Τη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας τότε που είχε πάει.
1: Με αφορμή το Γιάννη Κορδόρη που μας έλεγε για την λίμνη Τριχονίδας πότε το Σαββατοκύριακο. Έτσι.
4: Βρέθηκα εγώ εκεί το Σαββατοκύριακο και ο Χρήστος θυμήθηκε εκεί τα ρεπορτάζ που είχε κάνει και στάθηκε σε κάποια είδη ψαριών με πάρα πολύ ωραία ονόματα. Είναι η αλήθεια που μας έκαναν εντύπωση.
1: Είναι που λίμνη, είναι μέσα στη λίμνη.
4: Που, είναι, που ζουν στη λίμνη.
2: Τα ψάρια όμως πού να ήτανε?
3: Στις τεριάδες είναι το ψάρι.
4: Στις τεριάδες
1: τεριά. Ναι, θα μπορούσε να είναι μέσα στο τηγάνι, στο πιάτο του Κορδόνη. Αυτό είναι.
4: Σωστό.
1: Δηλαδή να έχουν βγει από τη λίμνη, να έχουν μπει μέσα στο πιατάκι να τα τρώει ο Γιάνναρος.
4: Όχι, έφαγα αυστηρά. Κρεατοφαγικό.
1: Άρα τα ψαράκια σώθηκαν.
2: Ναι.
1: Από το.
4: Τον
1: κύκλο που
2: ακόμα. Από τον κύκλο. Τέλειο.
4: Λοιπόν, Χριστάρα, το 100 ευρώ όμως, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό, όπως καταλαβαίνεις, κρύβεται στη λεπτομέρεια και συγκεκριμένα στη σειρά με την οποία ο Χρήστος ανέφερε τα ψάρια τα οποία ενδυμούν, θα μπορούσα να πω, στην Τριχονίδα.
2: Ενδυμούν, πόσο μου άρεσε αυτό που είπες τώρα.
4: Δώσε βάση, Χριστάρα.
3: Πάμε, ναι.
4: Γλανίδι νανοβογιός τσερούκλα
1: ή
4: γλανίδι τσερούκλα νανοβογιός.
3: Α, το πρώτο νομίζω.
1: Το πρώτο.
4: Δηλαδή θα το πεις, δεν έχει πρώτο και δεύτερο.
1: Πες το, πες το.
4: Γλανίδι νανοβογιός τσερούκλα ή γλανίδι τσερούκλα νανοβογιός. Ακούω.
3: Νανίδι. Το πρώτο, Νανίδι, πώς το πει.
2: Γλανίδι, νομίζω.
1: Γλανίδι, πρόσεξε πώς θα το πει.
4: Σου δίνω μια τελευταία ευκαιρία, πρέπει να το πει για να μετρήσω. Πες
1: το, πες, ναι.
4: Πάμε. Είναι γλανίδι νανοβογιός τσερούκλα ή η δεύτερη επιλογή γλανίδι τσερούκλα νανοβογιός.
1: Ακριβώς.
3: Γλανίδι νανοβογιός τσερούκλα.
4: Πάμε στο βαρ.
1: Γλανίδι νανοβογιός τσερούκλα, λες. Για να δούμε. Και θυμήθηκα το γλανίδι, τον νανοβογιό.
4: Νάτο.
1: Μπράβο, μπράβο, ρε φίλε. Είσαι φοβερός, Χριστάρα. Συγχαρητήρια. Κερδίζεις 100 ευρώ. Και αν πας στη λίμνη Τριχονίδης με 100 ευρώ, θα φας το σύμπαν.
2: Χαμός,
1: Τα πάντα με 100 ευρώ.
2: Αυτά τρώγονται, δηλαδή.
1: Δεν λέω για αυτά. Δεν είπα, δεν

0: Δρόμος 89,8, 9 και 19. Και θέλετε να μάθετε μερικά πράγματα για τον Steve Jobs.
1: Θέλω να πω μπράβο σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αραβική την πίτα. Είχα μία πείνα. Ασύλληπτη.
0: Okay.
1: Ασύλληπτη
0: χαίρομαι,
1: πείνα.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, Steve Jobs γεννήθηκε στο Σαν Φραντζίσκο από Σύριο μετανάστη, από τον Άμπντουλ Φαχτάχ Τζαντάλι και την Αμερικανίδα Τζόαλ Σίμπλε. Δόθηκε για υιοθεσία αμέσως.
1: Δεν ήταν Ελβετίδα τελικά.
0: Ναι, με καταγωγή από την Ελβετία.
1: Α.
0: Δόθηκε για υιοθεσία αμέσως μετά την γέννησή του στον Πολ και Κλάρα Τζόμπς.
2: Α, από εκεί βγαίνει
0: το
2: Τζόμπς.
0: Οι οποίοι μεγάλωσαν το Steve στην Καλιφόρνια, τη σημερινή Silicon Valley, σε αυτό το σημείο. Α. Οι βιολογικοί γονείς έθεσαν ως όρο.
1: Μεγάλωσε μέσα εκεί.
0: Σε αυτή την περιοχή.
2: Ήτανε, ναι.
0: Οι βιολογικοί γονείς έθεσαν ως όρο, πρόσεξε, για την υιοθεσία να σπουδάσει ο Στίβ στο πανεπιστήμιο, με αυτόν τον όρο έδωσαν. Αυτός πήγε λοιπόν, γράφτηκε στο Red College, αλλά το εγκατέλειψε μετά από 6 μήνες, καθώς τα δίδακτρα επιβάρυναν πολύ τους γονείς του. Παρόλο που παράτησε τις σπουδές του, παρέμεινε στο πανεπιστήμιο για 18 μήνες, παρακολουθώντας μαθήματα που τον ενδιέφεραν, όπως η καλλιγραφία. Αυτό το μάθημα αποτέλεσε τη βάση για τις πρωτοποριακές γραμματοσειρές και την αισθητική των υπολογιστών Mac. Από την υπερφία. Αυτό
1: τώρα.
0: Το μάθημα αποτέλεσε τη βάση για τις πρωτοποριακές

0: υπολογιστή.
1: Ήθελε να είναι όμορφο το εσωτερικό κύκλωμα του υπολογιστή.
2: Ναι, ναι, ναι. Τα βλέπεις.
0: Και γι' αυτό
2: το λέω. Ένα, γιατί κοιτάς μόνο την επιφάνεια. Δεν κοιτάς καθόλου το βάθος.
1: Τι έκανα, ανοίξω τον υπολογιστή να κοιτάξω μέσα πώς είναι.
0: Ναι, επίσης έλεγε ότι οι συνεργάτες του λέγανε αυτόν ότι είχε μια μοναδική ικανότητα να πείθει τους πάντες ότι το αδύνατο ήταν δυνατό. Πιέζοντας τους μηχανικούς στα όρια τους, αυτό μας είπε ο Γιάννης, για να πετύχουν το τέλειο αποτέλεσμα όπως.
1: Βέβαια.
0: Με τον υπολογιστή, με το iPad που είχε πετάξει μέσα σε ένα ενιδρίο. Μετά έχει και άλλα για τη ζωή του, δεν μας ενδιαφέρουν.
2: Πιστεύετε ήταν καλός τύπος ο Steve Jobs?
0: Εγώ νομίζω ναι.
2: Ενώ καλός άνθρωπος, ας πούμε.
0: Καλός άνθρωπος. Τι θα πει καλός άνθρωπος. Είχε πολύ ενδιαφέρον σαν άνθρωπος. Και είχε μια άλλη άποψη ζωής, τελείως διαφορετική. Αυτό που έκανε στην Ινδία. Είχε μια. Πάντως με τους συνεργάτες του νομίζω ότι είχε πολύ καλές σχέσεις. Δεν ήταν.
2: Γιατί δεν φάνηκε από αυτά που λέει ο Γιάννης ότι είχε καλή σχέση.
0: Επειδή πέταξε το iPad μέσα.
2: Ναι.
0: Δεν το, πέταξε επικριτικά για κάποιον. Είπε ότι ορίστε. Τους απέδειξε ότι αυτό το πράγμα θέλει βελτίωση. Νομίζω πολύ καλό ήταν αυτό που έκανε.
2: Εντάξει, το δέχομαι. Το άμα δεν έχουμε άλλα περιστατικά, θα το δεχτώ.
1: Έλα, δυνατός.

0: Και εμείς τι έχουμε επιθυμήσει? Έχουμε επιθυμήσει εσάς με το δικό σας προβληματισμό.
1: Αλλά ευτυχώς στέλνετε πολλούς και δεν ξέρω και ποιο να διαλέξω. Εσείς όμως στέλνετε, οι υπόλοιποι που μας ακούτε, για την Ευγενία, η οποία προβληματίζεται σήμερα στο 6987-898-898.
0: Εδώ στον δρόμο λοιπόν, 89,8, θα ακούσετε ένα σούπερ προβληματισμό.
1: Ακούστε λοιπόν τώρα τι περνάει η Ευγενία. Ο φίλος μου κάθε φορά που βγαίνουμε μου ζητάει να τον πάω σπίτι, δηλαδή, επειδή έτσι κι αλλιώς έχω αυτοκίνητο.
2: Σωστό,
1: στην αρχή δεν με πείραζε. Το μπράβο, έτσι κι αλλιώς έχω αυτοκίνητο είναι σε εισαγωγικά, τύπου, είναι αυτό που της λέει, ρε παιδί.
2: Εκείνος έχει αυτοκίνητο.
1: Στην αρχή δεν λέει.
0: Δεν λέει,
1: Δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Στην
0: εάν
1: αρχή...
0: δεν έχει, καταρχήν, γιατί να πάει μόνο το παιδί. Μπράβο του στον κόσμο που το πηγαίνει.
1: Μισό λεπτό, παιδιά, περιμένετε.
0: Μπράβο.
1: Στην αρχή δεν με πείραζε, αλλά πλέον το θεωρεί δεδομένο και ούτε καν ρωτάει. Τι να κάνω εγώ τώρα, να του πω να με ενοχλεί, να τα αφήσω, να συνεχίσω να τον πηγαίνω, τι να κάνω.
0: Λοιπόν,
1: Ευγενία.
0: Δυνατό θέμα αυτό. Γιατί προσέξτε.
2: Έμπαινε χθάρα. Ευτυχά
0: δεν το συζητάμε.
2: Έμπαινε εδώ,
0: εδώ αυτό είναι ουσιαστικά. Πώς να το πούμε.
2: Πώς το λέγες.
0: Η κορυφή του
1: παγόβουνου.
0: Ναι, γιατί από κάτω κρύβεται κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο. Για να θέτει τέτοιο προβληματισμό, εάν γούσταρε αυτό το κορίτσι, εάν της άρεσε ο φίλος της, πώς το λένε,
1: δεν μας λέει.
0: Εάν,
2: αν ζούσε
0: τον έρωτά της, δεν υπήρχε περίπτωση να τον πήγαινε, δηλαδή θα ήθελε συνέχεια να τον πηγαίνει, να τον πηγαινοφέρνει από τη στιγμή που ο άλλος δεν έχει τη δυνατότητα αυτή.
1: Αισθάνομαι ότι αισθάνεσαι ότι τη χρησιμοποιεί.
0: Όχι, αισθάνομαι ότι. Το αντίθετο λέω. Λέω ότι αυτή πρώτον έχει ξενερώσει, ότι δεν τρελαίνεται. Ότι αισθάνεται αυτό το πράγμα από το φίλο της, άσε το ανησυχεί ή όχι, εγώ παίρνω τη δική της πλευρά. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια σχέση που ήδη έχει ένα ράγισμα.
2: Εννοεί, Κατερίνα, ότι αν η άλλη γούσταρε πολύ, αν είσαι στα...
0: Δεν θα μας έθετε τέτοιο προβληματισμό.
2: Θα του λέγει όχι απλά... Θα γούστα να τον πηγαίνει.
0: Ναι, εννοείται θα σε πάω.
2: Πού θες να σε πάω.
1: Τώρα, παιδιά, μισό λεπτό. Είναι και αυτό συνεχώς να γίνεται. Είναι οκ. Okay.
0: Άρα σημαίνει...
1: Δηλαδή, μπορεί να κάνει κάποιος το γύρο όλης της Αθήνας επειδή έχει αυτοκίνητο.
0: Πού το ξέρεις.
1: Για να την ενοχλεί, μάλλον κάποιος κύκλος γίνεται.
0: Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν μας το λέει.
1: Δεν θα το στέλνει διαφορετικά. Άμα έμενε στην Πλαγωνία, δεν θα το έλεγε.
0: Μπορεί να είναι, να μην είναι τεράστια απόσταση, να τη πάει και μόνο που δεν τη ρωτάει. Δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα.
1: Επίσης, είναι πολύ σωστό να μην τη ρωτάει.
0: Αυτό...
1: Επίσης πρέπει να τη δείχνει την ευγνωμοσύνη του με κάποιο τρόπο που το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Πλευρά. Από την άλλη πλευρά, ο τύπος μπορεί να μην έχει λεφτά να πάει, μπορεί να μην μπορεί να πάρει ταξί, δηλαδή να μην έχει τη δυνατότητα. Άρα,
1: θα πρέπει όμως να κάνει κάτι σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι.
1: Να μην βγαίνει έξω να της πει θα έρθω εγώ σπίτι σου και να έχει κάνει το κουμάντο του.
0: Αλλά άμα της πει να πάει σπίτι, τώρα. Θα μας στείλει εδώ προβληματισμό μετά το κορίτσι, θα πει όλο θέλει να πηγαίνει στο σπίτι του.
1: Δεν είναι
0: τι
1: έτσι.
0: Να κάνω
1: άκουσε
0: και
1: λίγο.
0: Δεν με ρωτάει.
1: Άκουσε λίγο, άκουσε λίγο. Πρέπει ο ένας να σέβεται τον άλλον.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί δηλαδή να θεωρεί αυτός κάτι τόσο σημαντικό, κάτι τόσο δεδομένο.
0: Εάν την πήγαινε αυτό σπίτι, αντίστοιχα, που συμβαίνει πολύ συχνά, πηγαίνει το κορίτσι.
1: Θα πρέπει και εκείνη να του δείξει ότι αυτό πραγματικά είναι κάτι πολύ σπουδαίο και να το παίρνει ο άλλος αυτό το πράγμα.
0: Αυτό το δέχομαι.
1: Είναι μόνο χρόνος, είναι και το χρήμα.
0: Βενζίνες
1: από εδώ, από εκεί. Πώς δεν είναι έτσι απλό, ρε παιδιά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέω, αν γούσταρε πολύ, δεν θα μας έστελνε τέτοιο πρόβλημα.
2: Τι μας έχει κάνει, παιδιά.
0: Τελειώνει.
2: Μας έχει κάνει βενζίνη που έχει σκαρφαλώσει εκεί που έχει σκαρφαλώσει.
1: Καταστρέφονται
2: οι διαπροσωπικές σχέσεις. Δεν κάνουν παιδιά οι άνθρωποι. Δεν λύνουμε το δημογραφικό.
1: Τους ανθρώπους να ξενερώνουν από θέμα συμπεριφοράς. Η Μαρία λέει: εγώ θα του το έλεγα. Ο Γιώργος μπορεί να μην έχει καταλάβει, λέει, ότι τους ενοχλεί. Η Ελένη λέει: αν έχεις αυτοκίνητο, δεν σημαίνει ότι είσαι και το προσωπικό του ταξί. Βλέπεις και οι άνθρωποι είναι σε αυτή τη φάση, Χριστό.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 34. Κυρίες και κύριοι, και κάτι βλέπω, η Κατερίνα ετοιμάζεται.
1: Ξέρεις τι θέλω να το ρωτήσω. Όχι, όχι, όχι.
2: Θα μας βάλει τον βουλγαροκτόνο.
1: Είσαι μέσα στο μυαλό μου. Μήπως ξέρεις να μας πεις ποιος ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου?
2: Α, πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση.
1: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ποια είναι η απάντηση?
2: Ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου.
1: Ρε, εσύ δεν ξέρει καν το τελευταίο, το καταλαβαίνεις αυτό?
2: Δεν πιάνω κινητό, το βλέπεις? Κοίτα που σε κοιτάω στα μάτια, με βλέπεις? Ο Ιουστίνος.
1: Α, Χριστέ μου! Χριστέ μου!
0: Έκανες κοπάνα στο μάθημα του Βυζαντίου?
1: Καλά, είναι δυνατόν.
2: Δεν μ' αρέσει το Βυζάντιο.
1: Έλα, τώρα δεν ξέρεις αυτόν. Αυτόν τον αυτοκράτορα δεν τον ξέρεις. Ρε, εσύ δεν.
0: Τι είπες εσύ?
1: Τι είπες εσύ?
0: Τι εννοείς?
1: Εσύ τι είπες?
0: Εσύ τι είπες?
1: Ποιος είναι ο τελευταίος του αυτοκράτορας του Βυζαντίου?
0: Τι είπες εσύ, ρε?
2: Εγώ είπα διάφορα.
0: Τι είπα?
2: Τελευταία μου απάντησα ο Μέγας Κωνσταντίνος.
0: Ποιος είναι?
1: Παιδιά, το λέτε αλήθεια τώρα αυτό? Εγώ θα τρελαθώ.
2: Γιατί το ξέρουμε?
0: Άσε μας, Κατερίνα.
1: Παιδιά, δεν ξέρετε ποιος ήταν αυτός που ήταν αυτοκράτορας όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη το 1453?
0: Ποιος έδωσε το όνομα Σέρ στον Πιθικότσι?
1: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
0: Πρέπει να το ξέρει. Καλά, δεν ξέρει αυτό.
2: Ό,τι ξέρει ο καθένα. Άμα μου κλάνει το μπαμπούνι.
0: Συγγνώμη, δεν ξέρει ποιο έδωσε.
1: Αθηνά, εσύ ξέρει ποιο είναι ο τελευταίο. Πε το, κορίτσι μου.
3: Κωνσταντίνο ο Αλφα Παλαιολόγο.
0: Να το!
1: Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Επιτέλου και ευτυχώ υπάρχει ένα άνθρωπο που θυμάται ότι είναι Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
2: Δεν το είπαμε, ρε. Δεν το είπαμε.
1: Είναι ο Μέγα Κωνσταντίνο.
2: Έλα, μωρέ, το ίδιο είναι. Ο Παλαιολόγο.
1: Δεν είναι το ίδιο.
2: Τον Κωνσταντίνο εννοούσα, έλα. Σωστό είναι αυτό τώρα. Άντε.
0: Εγώ το δέχομαι σωστό.
2: Ευχαριστώ, φίλε.
0: Κωνσταντίνο, το ξέρουμε, έλα.
2: Ποιο έδωσε το σερ?
0: Δεν ξέρεις ποιος έδωσε το σερ?
2: Καλά, εντάξει, ντροπή.
0: Αυτό είναι.
2: Δεν μπαίνει στην παράσταση. Δεν θα μπει στην παράσταση.
1: Δεν θα μπω στην παράσταση άμα δεν ξέρω ποιος έκανε σερ τον Πιθικότσι.
0: Ποιος?
1: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Ο Ψαθάς.
1: Ο Ψαθάς, μπράβο.
2: Ο Ψαθάς.
0: Ναι, ρε, φίλε.
2: Έλα, ρε.
0: Δηλαδή, εντάξει, εγώ πέσα από τα σύννεφα.
2: Πόρε, Κατερίνα, πώς γίνεται να το ξέρει?
0: Είναι δυνατό? Όχι, αυτό το ξέρω. Αυτό
1: τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Ειλικρινά τώρα, ε.
0: Έλα, σοβαρεύει. Άστα αυτά. Έχει βάλει και το γυαλί εδώ πέρα και τα ακουστικά.
1: Είναι δυνατόν?
0: Λοιπόν. Σε λίγο θα παίξουμε συγγνώμη letter game,
2: έτσι. Από την οικογένεια του Γρηγόρη Πιθικότσι. Τώρα, εντάξει, ρε Κατερίνα.
0: Ζητούμε συγγνώμη.
2: Ρε Κατερίνα, ρε εσύ, μας εκθέτεις, ρε φίλε.
0: Ήτανε... Λοιπόν, έλα Γιάννη, πάμε
2: τι
0: δυνατά,
2: θέλετε,
0: Γιάννη.
2: Παιδιά, πάμε. Θέλετε να έχετε ίντερνετ παντού.
0: Πάμε,
2: θέλετε
0: πάμε.
2: Να έχετε ίντερνετ παντού και πάντα.
1: Ναι, θέλουμε.
2: Ε?
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Να υπάρχει...
0: Λέγε, ρε Γιάννη.
2: Μια υπηρεσία που τα κάνει τα πράγματα πολύ πιο εύκολα.
0: Θες εδώ,
2: πολύ πιο απλά. Εκεί που δεν συνεργάζεται το WiFi ή άμα μετακομίζεις και μένεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Ήρθε το Nova More. Ήρθε το Nova More και με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr και σε λίγο, Χρήστο.
0: Σε λίγο θα παίξουμε Letter Game, Γιάννη. Σε λίγο θα παίξουμε Letter Game στο 211-1891-898. Η ιδέα της χρονιάς στο Θέατρο Βρετάνια, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, Παραστασάρα. Επαναλαμβάνω, Letter Game 2 11 18 91 8 9 8.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες.
0: Μετά.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι,
11: δι κουαλίτα.
12: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
13: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρύψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Πρωινό στον δρόμο.
16: Με τον Χρήστο Φερετίνο,
0: την Κατερίνα Καραβά
16: και τον Γιάννη Κορδόνα.
0: Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο 89,8.

0: Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δεν είναι φοβερό, Καθερίνα, εδώ στο δρόμο 89,8 αυτό που ζούμε με τον Γιάννη τον Κορδόνη,
4: ναι, ναι,
3: που ξέρει τα τραγούδια απ' έξω, χορεύει, σηκώνεται, χορεύει, έξαλλος.
4: Δηλαδή... Δεν ήταν έτσι πριν από δύο χρόνια.
3: Πραγματικά.
5: Πραγματικά
3: δηλαδή, έξαλλος. Που θυμάσαι που είχε έρθει εδώ. Αλλιώς.
4: Να σου πω κάτι. Εγώ τι σήμερα ας πούμε, που δεν χορέψαμε τις καμπάνες,
3: τι
4: μου φάνηκε περίεργο που με κάνει να κάνω τεστ κοπόσεως κάθε πρωί με το που ακούει τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
3: Κάνει γυμναστικούλα ταυτόχρονα, ναι, λοιπόν. Θα παίξουμε letter game τώρα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Θα το ξέρετε και θα το μάθετε.
4: Το ξέρουμε, το ξέρουμε.
3: Και καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Το όνομα σας.
6: Επίσης, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλώς ήρθατε.
3: Όνομα.
6: Μαγδαληνή.
4: Γεια σου, Μαγδαληνή μας.
5: Ω, Μαγδαληνή. Τι ήταν η Καθερίνα Μαγδαληνή.
3: Μια και σε λένε Μαγδαληνή, να πούμε λίγο για το Μέγα Κωνσταντίνο που αναφέραμε πριν. Κατά λάθος υπόθηκε. Δεν είχα ακούσει εγώ τι λέει αυτός. Εννοείται. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, αυτό που θυμάμαι από το σχολείο, είναι ότι έχει γεννηθεί η ίδια μέρα με εμένα.
4: Είναι 27 του μηνός.
3: 27 Φεβρουαρίου.
4: Είναι
5: εσύ
4: αυτό
5: και
4: τυχαίο.
5: Καλά θυμάσαι πότε έχει γεννηθεί ο Κωνσταντίνος.
3: Το ξέρεις αυτό.
4: Ναι. Αν λέει ότι έχει γεννηθεί την ίδια μέρα, ξέρω ποια μέρα έχει γεννηθεί ο Κωνσταντίνος.
3: Αυτό μου έχει μείνει. Σωστή. Και τι απόσταση σωστή έχει ο Μέγας Κωνσταντίνος με τον. Ναι, ρε, λογικό. Καλά, εντάξει, δεν θα σου δύσκολο το βρεις. Τι απόσταση έχει ο Μέγας Κωνσταντίνος με τον Κωνσταντίνο?
5: 2 χιλιόμετρα.
4: Συγγνώμη,
6: χρονική...
3: Τι χρονική απόσταση έχει ο Μέγας Κωνσταντίνος με τον Κωνσταντίνο? Τι χρονική απόσταση έχουν?
4: Έχει καμιά 300 χρόνια.
5: Ο Μέγας Κωνσταντίνος με τον
3: Ας γελάσω. Ας γελάσω. Παίρνουμε πίσω την εκδίκηση. Ο ένας είναι στην αρχή και ο άλλος είναι στο τέλος.
5: Ποιανού πράγματος?
3: Της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
4: Πόσο
3: κράτησε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία?
4: Πόσα χρόνια είναι?
3: 1200 χρόνια.
5: Θα το ξέρω κι εγώ.
6: Ναι.
5: Μέχρι το 1453.
3: Από το 200 κάτι πάμε στο 1453.
4: Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Γιατί η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ξεκίνησε το 146 π.Χ.
3: Σου λέω,
5: το
3: μέχρι...
5: χρειαζόταν αυτό που τις έκανες τώρα. Το χρειαζόταν, ναι, γιατί δηλαδή, μας πέθανε.
3: Ναι.
5: Μας εξεφτέλησε.
4: Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Γιατί σου λέω, η Ρωμαϊκή ξεκίνησε 146 π.Χ.
5: ναι,
4: και
5: ναι,
4: ήταν γύρω
5: τώρα
4: στα 100 κάτι μετά Χριστόν. Και
3: αναλαμβάνει...
4: Γιατί αυτοί έκαναν μέσα σε 3 αιώνες, ναι, κατέλαβαν όλο το γνωστό κόσμο. Και μετά ο Μέγας Κωνσταντίνος μετέφερε πρωτεύουσα.
3: Μετά το 270 λοιπόν ξεκινάει η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και πάμε τώρα να παίξουμε letter game. Καλημέρα σας ξανά, αγαπητή Μαγδαληνή. Και πάμε να παίξουμε με το γράμμα Γιώτα.
4: Γιώτα, πάμε, πάμε Μαγδαληνή.
3: Λοιπόν, ξεκινάμε. Ζώο.
6: Υπόκαμπος.
3: Όνομα. Ωραίο. Όνομα.
6: Ιάκωβος.
3: Πράγμα.
4: Είναι στοιχείο της φύσης και όταν κάνουμε, χτυπάμε, το βάζουμε και πάνω στο τραύμα. Παλιά το βάζανε αυτό. Και είναι...
3: Όχι,
4: είναι
3: όπνευμα, το άλλο.
6: Άλλο.
3: Φυτό.
6: Ία.
3: Φαγητό.
6: Ιμάμ.
3: Πόλη.
6: Ιωάννινα.
3: Επάγγελμα.
6: Ιατροδικαστής.
3: Ομάδα.
6: Ιωάννινα.
3: Λίνες, Σοτάνια, Βουνά.
4: Πώς τον λένε,
3: πώς τον λένε,
6: τον ποταμό Ιωαννίνων, λίμνη.
3: Όχι, όχι, όχι,
6: όχι.
4: Πώς τον λένε, πώς τον λένε, τον ποταμό.
5: Είναι νέα η κοπέλα, δεν τα ξέρει αυτά.
3: Χώρα.
4: Λισό, το είπε.
3: Μπράβο, χώρα, χώρα.
6: Ιταλία.
3: Και πράγμα τελευταίο.
6: Νομίζω, δεν ξέρω, η Ίνα είναι πράγμα.
3: Ίνα, βέβαια, μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Φοβερή.
5: Φίλη Ίνα.
3: Καταπληκτική.
4: Τη Λαζοπούλου.
5: Όχι, άλλο.
3: Φοβερή, φοβερή.
4: Εντάξει, πολύ καλά. Είναι και η Σακύρα, φίλη σου.
5: Κολλητή.

0: δρόμος από τα 9,8 και με αφορμή το τραγούδι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο που έλεγε να πούμε ότι γίνει χαμός στην Εθνική Πορτογαλίας με την αποχώρηση.
1: Τι έγινε με αυτήν την ιστορία, πες μου λίγο
0: του
1: γρήγορα.
0: Ρονάλντο και ανέλαβε νέος προπονητής ο Χορχέ Ζεσούς.
2: Ζεσούς, ο Ζεσούς.
0: Ναι, και...
1: Ζεσούς ή Χεσούς.
0: Ζε.
1: Με Ζεσούς. Τι είναι γραμμένο ρε παιδιά. Τι κάνεις έτσι, Χεσούς είναι Ιησούς.
0: Ναι, όχι, είναι Τζεσούς τέλος πάντων. Και υπάρχει εκεί πέρα μια κόντρα. Ουσιαστικά έφυγε γιατί κάνει κουμάντο.
2: Και πάει ναι. Τρένο η Πορτογαλία. Εντάξει, είχαν 4-4.
0: Ναι, 4-4, φοβερό.
1: Χωρίς το Ρονάλντο.
2: Χωρίς το Ρονάλντο.
0: Και παίζει, άλλοι υποστηρίζουν τον Ρονάλντο, λέει δεν ήταν σωστός ο τρόπος που.
2: Κατέρνα, εσύ ποιον υποστηρίζεις.
1: Εγώ θα, σε αυτή την περίπτωση θα υποστηρίξω τον Ρονάλντο.
2: Τον Ρονάλντο.
0: Ενώ οι φίλοι μας που είναι στη γραμμή, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Εσείς ποιον υποστηρίζετε, για πείτε μας, Ρονάλντο ή Ζεσούς.
3: Ρονάλντο.
0: Ρονάλντο.
2: Έτσι, για την αλητία.
0: Για την αλητία.
1: Το όνομά σας.
0: Όνομα.
3: Γιάννα.
1: Γεια σου, Γιάννα.
0: Γιάννα, με τι ασχολείσαι.
3: Βλέπω στο λογιστήριο.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Αγαπημένο λογιστήριο.
0: Μια χαρά, αγαπημένο.
3: Αλίμονο.
0: Θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Και αν τα καταφέρεις, αν βρεις τη λέξη που συνδέει αυτά τα τρία τραγούδια, θα κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την θεατρική παράσταση «Ο θάνατος και η κόρη» στο Θέατρο Αθηναίων. Έτσι.
3: Τέλεια, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι.
1: Νομίζω ναι.
0: Πάμε λοιπόν. Πάμε. 1, 2, 3.

0: Τώρα.
1: Συγγνώμη.
0: Μπράβο.
2: Αλλά είναι φοβερό πως έκατσε έτσι. Στην αρχή φάγαμε εμείς το σι, βγήκε το γνώμη και βγήκε και άλλη γνώμη μετά.
3: Συγγνώμη, πέσει στα πω.
2: Και σκέψου να έλεγε πάλι γνώμη να έλεγε, γιατί δεν αλλάζω γνώμη, να μας έλεγε.
0: Οπότε εμείς έτσι λέγαμε μετά συγγνώμη, αλλά δεν ήταν αυτή η εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει.
2: Εάν εσείς, κυρίες και κύριοι, δεν αλλάζετε γνώμη και υποστηρίζετε ακριβώς αυτό, δηλαδή ότι μόνο ο δρόμος 89,8,
3: μόνο.
2: Και αύριο εδώ μαζί σας, σας περιμένουμε.
0: Φυσικά και στις 3 ώρα το μεσημέρι για το Studio 4.
2: Γεια σας.
4: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
5: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ.

0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
0: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και φέτον ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και φέτον ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Ακού να σου πω, μικρέ. Αν δεν φας, θα φωνάξω τον παλιά... Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
7: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
10: Wow. Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
9: Καλά. Πόσα pancakes πήρες?
11: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον έξτρα, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
12: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
9: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
13: Πώς είπατε?
14: Κρύο. Ας γελάσω!
13: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Άλλαξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
0: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
16: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
17: Εδώ είμαστε!
16: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
17: Εδώ είμαστε!
16: Θέλεις κουπονιά αγορών?
17: Εδώ είμαστε!
16: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
17: Εδώ είμαστε!
16: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
19: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
20: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
21: Δρόμος 89,8.
14: Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Η πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κυλάει με βελτιωμένο καιρό στην Αττική. Το κρύο υποχωρεί, η θερμοκρασία έως τους 24 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα η εβδομάδα αυτή προδιαγράφεται ήπια από καιρική σκοπιά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα όπου και αν σας βρίσκω. Χρόνια πολλά να πούμε στη Χαριδίνη που γιορτάζει σήμερα και έχει την τιμητική της Δευτέρα πρωί. Είστε στο σωστό δρόμο για να ακούσετε από σήμερα 5 Οκτωβρίου σε αποκλειστική μετάδοση τη νέα επιτυχία του Γιάννη Πλούταρχου, η Καθημερινότητα. Μείνετε εδώ στους 89,8. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε, θα πάμε φυσικά και θέατρο. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά Ιουλία Καλιμάνη και τη Γαραμπή Δημήτρη Χινά και Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δευτέρα πρωί το πάπλωμα μας έπεσε βαρύ. Αν χαζολογάς, είσαι σε καλό δρόμο. Είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Με νέο αγαπημένο εξομολογητικό σημάδι από το Μιχάλη Καραγκούνη. Θυμόμαστε Δημήτρη Κοριαλά και Κατερίνα Μουτσάτσου στο Μια Φορά. Ακούμε Απόν στην Καντάδα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πόσο χώρο έχει η υγεία σου στην καθημερινότητά σου? Στην Εθνική Ασφαλιστική, η υγεία αποκτά το δικό της χώρο. Ένα χώρο για να ακούσεις κάτι που δεν είχες σκεφτεί, να μάθεις κάτι που δεν ήξερες, να ανακαλύψεις περιεχόμενο για την πρόληψη και την καθημερινή φροντίδα, αλλά και να βρεις την ασφάλιση που ταιριάζει σε σένα. Health Voice, άρθρα και συμβουλές, ημέρες υγείας, προνόμια και σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης υγείας, όλα στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στη σελίδα της Εθνικής Ασφαλιστικής.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Πες να είναι η πιο ωραία φωτογραφία, Χρήστο μου, που έχω βγάλει και τον τελευταίο διάστημα.
3: Είσαι μισός.
2: Όχι, είμαι ολόκληρος.
4: Είναι υπέροχος.
2: Είμαι πάρα πολύ ωραίος.
4: Δεν έχει γίνει tag.
2: Και σε αυτή τη φωτογραφία.
4: Όχι, ρε παιδιά.
2: Δεν έχει πουθενά το όνομα.
4: Παιδιά, να σας πω, δηλαδή, δεν το πήρε το Instagram. Έβαλα όλες.
2: Σας
4: το λέω ειλικρινά.
2: Κάποιος που βλέπει αυτή τη φωτογραφία και λέει αυθόρμητα, ποιο είναι αυτό το τεκνό, ποιο είναι αυτό το μανάρι εδώ, και ψάχνει να με βρει. Δεν μπορεί να με ανακαλύψει.
3: Τι άλλο θα ακούσουμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Οκτώβριος. Ναι, ήρθε. Και δεν ξέρω γιατί χαιρόμαστε τόσο. Το πρωί κρυώνεις, το μεσημέρι λιώνεις, το βράδυ ξανακρυώνεις. Και τις τέσσερις εποχές σε μία μέρα. Αχ, τι ρομαντικά. Για περίπου 3 λεπτά. Γιατί μετά έχει κίνηση, νεύρα, υγρασία. Και με την πρώτη συννεφιά θυμάται και ο πρώην ότι υπάρχουμε. Και μισό λεπτό. Τώρα έχουμε Οκτώβριο. Έχουμε όλο τον Νοέμβριο. Και μετά Χριστούγεννα. Πώς θα φτάσουμε? Με τι λεφτά, με τι ψυχολογία, με ποιο νευρικό σύστημα? Γιατί ο γείτονας που χρειάζεσαι είμαι εγώ. Α, και κάτι τελευταίο, Οκτώβρη. Αφού θα μου τα χαλάσεις όλα, τουλάχιστον κάντο με στυλ.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας με τη Μαρία Σολομού.
6: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα
1: στον δρόμο. 89,8.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Reconard. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Reconard. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom. Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconard.gr.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
8: City Student Hot Takes.
9: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
13: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
14: Αθήνα, Ελλάδα
13: και σε όλο το πλανήτη.
15: Okay.
13: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
16: Διανύουμε εβδομάδα πρεμιέρα στις θεατρικές σκηνές και η κωμωδία της χρονιάς έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Είναι η παράσταση Ιδέα της χρονιάς, μια απολαυστική κωμωδία γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις, απρόβλεπτες καταστάσεις και ασταμάτητο γέλιο με πρωταγωνιστές τον Άκη Σακελαρίου, τον Θανάση Κουρλαμπά, τη Σοφία Φογιατζάκη και την Αταλία Δραγούμη. Του σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Θα τους απολαύσετε αυτή την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Βρετάνια με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει. Είναι στη διάθεσή σας με τον τρόπο το γνωστό με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ιδέα. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Μένουμε εδώ στους 89,8 και ακούμε στη σειρά Αντώνη Ρέμο θα έπρεπε, Κωνσταντίνο Αργυρό στο νερό, Σακύρα Λατορτούρα και Νίκο Οικονομόπουλο στο ένοχο κορμί.

0: Νιώθεις το δέρμα σου ξηρό και αφυδατωμένο? Τότε χρειάζεσαι την κρέμα ισχυρής ενυδάτωσης Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Έχει πανίσχυρη ενυδατική και επανορθωτική δύναμη και αυξάνει τη σύνδεση κολαγόνου κατά 112%, ενώ μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες η επιδερμίδα είναι πιο ενυδατωμένη κατά 7,5%. Με 3 τύπους υαλουρονικού για πολυεπίπεδη ενυδάτωση και πλήρη επαναφορά της ελαστικότητας του δέρματος. Προσφέρει προστασία από το οξυδωτικό στρες με φυσικά αντιοξυδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε. Ενισχύει τη συνοχή της επιδερμίδας χάρη στα ενεργά πεπτίδια που περιέχει, κάνοντας το πρόσωπο να φαίνεται πιο γεμάτο και νεανικό. Ολικά ανανεωμένη όψη με ορατά αποτελέσματα σε κάθε εφαρμογή, με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus της Fresiderm.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε δοκίμες.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
3: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
4: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
3: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
5: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
6: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
7: Α, εντάξει τότε.
8: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
9: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία.
13: Η σούπερ μάρκετ.
12: Υγεία. Meeting.
13: Υγεία. Συνεργείο.
12: Υγεία. Υγεία. Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Καλώς τη!
16: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
15: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
16: Σου έφερα κέικ.
17: Γεια σας.
16: Ο κύριος?
15: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
16: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
19: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
20: Ναι.
19: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
20: Ναι.
19: Και πιο ελαφριά.
20: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
21: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
0: Και τώρα.
22: Και τώρα.
23: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
24: Δεν
1: θα τα χρειαστούμε τα χειμωνιάτικα τελικά. Ο καιρός είναι στις καλές του και εσείς Δευτέρα πρωί είστε στο σωστό δρόμο για να βρεθείτε στο επόμενο θεατρικό μας ραντεβού. Αυτή την Τετάρτη σας πάμε σε avant premiere στο θέατρο Φιλίπ στην παράσταση Απόψε Τρώμε στη Ιωκάστη. Θρυλική pop κομμωδία του Άκη Δήμου με πρωταγωνιστές τον Αργύρη Αγγέλου, τον Γιώργο Γιαννόπουλο, τη Γιολάντα Καλογεροπούλου, την Αγγελική Λάμπρη, τον Χρήστο Τρυπόδη, τον Σόλο Νατζούνη και τη Φωτεινή Μπαξεβάνη. Στη διάθεσή σας είναι διπλές προσκλήσεις, τις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ιωκάστη. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Ντονάκη, ακούμε στη σειρά Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Απόν στο Βοριά και αγαπημένη αναβίση στο Όχι Γιατί. Καλημέρα σε όλους.

0: Άλλο ένα πρωινό συναντιόμαστε στον δρόμο 89,8. Όλες οι επιτυχίες παίζουν πρώτα εδώ. Σε λίγο θυμόμαστε Γιώργο Μαζονάκη, ζηλεύω. Τώρα ακούμε αποκλειστικά νέο Γιάννη Πλούταρχο στη νέα του επιτυχία Η Καθημερινότητα.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
2: Δρόμος 89,8.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Χρειάζεται εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και περιμένεις ώρα στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Μπορείς να επαναλάβεις γιατί δεν προσέχει.
3: Θα σου πω κάτι. Το σημαντικό να σου πω ποιο είναι.
2: Κοίταζε κάτι.
3: Θα σου πω. Το
2: με λίγα λόγια.
3: Είναι. Το σημαντικό είναι ότι είσαι ειλικρινής.
2: Κάτι κοίταζε.
3: Δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό του Χρήστου Φερετίνου.
2: Όχι, εγώ το έχω.
3: Είναι δηλαδή.
4: Είσαι εξοργιστική αυτή τη στιγμή. Από εδώ και πέρα θα βιώσεις καταστάσεις τις οποίες δεν τις έχεις φανταστεί. Θα σε κάνω να υποφέρεις.
3: Δεν με προσέχεις ποτέ.
4: Απαντάω. Τις ελάχιστες φορές που είχα την ειλικρίνεια να σου πω ότι ήμουν αφηρημένο. Ή ότι έκανα κάτι άλλο και δεν κατάλαβα τι είπε. Μου μιλούσες με μία απαξίωση και με έναν άσχημο
3: ναι,
4: τρόπο.
3: Ναι, γιατί ξέρω ότι βλέπεις τη Σίδνεϊ Σουίνι
4: τώρα...
3: σε καυτές πόζες.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
9: Deadlift Άρση Θενάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο θέατρο Εμπορικών.
10: Όσο και να θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
9: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαρία Μρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
13: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά.
18: Εγγύηση ζωής.
19: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
20: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
21: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
22: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
23: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
24: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
25: Εδώ είμαστε!
24: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
25: Εδώ είμαστε!
24: Θέλεις κουπονιά αγορών?
25: Εδώ είμαστε!
24: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
25: Εδώ είμαστε!
24: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση? Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
27: Οκτώβριος. Ναι, ήρθε. Και δεν ξέρω γιατί χαιρόμαστε τόσο. Το πρωί κρυώνεις, το μεσημέρι λιώνεις, το βράδυ ξανακρυώνεις. Και τις τέσσερις εποχές σε μία μέρα. Αχ, ρομαντικά. Για περίπου 3 λεπτά. Γιατί μετά έχει κίνηση, νεύρα, υγρασία. Και με την πρώτη συννεφιά θυμάται και ο πρώην ότι υπάρχουμε. Και μισό λεπτό. Τώρα έχουμε Οκτώβριο. Έχουμε όλο τον Νοέμβριο. Και μετά Χριστούγεννα. Πώς θα φτάσουμε? Με τι λεφτά, με τι ψυχολογία, με ποιο νευρικό σύστημα? Γιατί ο γείτονας που χρειάζεσαι είμαι εγώ. Α, και κάτι τελευταίο, Οκτώβρη. Αφού θα μου τα χαλάσεις όλα, τουλάχιστον κάντο με στυλ.
28: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
29: Με τη Μαρία Σολομού.
30: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
28: Στον δρόμο. 89,8.
31: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unima.
32: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
28: Ο Δρόμος παρουσιάζει Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
0: Α, Αν το PR είναι κακό και το engagement στα social media αγγίζει το μηδέν, τότε καμία αιωνιότητα δεν μπορεί να σε σώσει, ακόμη και αν είσαι ο ίδιος ο Θεός. Ο Λάκης Λαζόπουλος επιστρέφει στα θεατρικά δρόμενα με μια θεϊκή κωμωδία για την εικόνα και τα social media, τις ψευδείς ειδήσεις και τις ψευδεστήσεις της εποχής μας. Για να μας θυμίσει με χιούμορ και αυτοσαρκασμό τη δύναμη της ανθρώπινης επαφής και τη χαρά του να ζεις. Ο Δρόμος σας στέλνει στην παράστασή του στο θέατρο Αλάμπρα, Breaking God λέγεται. Σκηνοθετεί ο Φάνης Μουρατίδης, συμπροταγωνιστή μαζί με τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Μπεφάνη. Θα τους απολαύσετε αυτή την Παρασκευή στο θέατρο Αλάμπρα. Με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει, είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα Δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Θεός. Πάμε τώρα να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη.

0: Η Σεστινόβα κερδίζει 10% έκπτωση ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Μπορείς να επισκεφθείς τώρα αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες.
3: Σε ταξίδι χωρίς προορισμό.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
4: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρό Χόρν.
5: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
4: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
6: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
15: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες να φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το έχεις, τι νομίζεις?
3: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
4: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
5: Money. Cash. Money. I need some cash.
2: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
3: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
4: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
2: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
3: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
4: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
2: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
3: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
6: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
7: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
8: Μην το χάσεις.
7: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
10: Δευτέρα μεσημεράκι, είστε σε καλό δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Έρχονται και διπλές προσκλήσεις για την κωμωδία της χρονιάς. Θα την παρακολουθήσετε αυτή την Παρασκευή στο θέατρο Βρετάνια. Τίτλος Η ιδέα της χρονιάς, σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Μια απολαυστική κωμωδία γεμάτη ανατροπές με εξαιρετικούς πρωταγωνιστές, τον Άκη Σακελαρίου, τον Θανάση Κουρλιαμπά, τη Σοφία Βογιατζάκη και την Αταλή. Δραγούμη. Οι διπλές προσκλήσεις είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ιδέα. Στο δικό μας δρόμο συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο με Αναστασία στις αμαρτίες, Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό και Αναβίση στο Αιγαίο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Νέα σειρά High Protein παρουσιάζει Pizza Fan με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη κότα cheese. Νέες πίτσες με κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό, αλλά και δροσερές σαλάτες για ένα γευστικό και πρωτεϊνικό γεύμα. Σήμερα έρχεται δωράκι από την Pizza Fan. Δύο High Protein πίτσες μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ώρα συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χώρια, διακοπή για διαφημίσεις. Και ακούμε στη σειρά J-Lo και Pitbull on the floor. Ελίκο Κίνου, τι σου χρωστάω, και Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα.

0: δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: J-Lo.

Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect EU1 έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σου αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ακούμε στη σειρά η Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά και απόν στην Κατάδα. Τώρα θυμόμαστε Γιώργο Μαζονάκη. Έλα να δεις.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πολλά διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις και η

0: Από εδώ σας αποχαιρετώ. Στον δρόμο 89,8 ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Μείνετε στην παρέα του. Στο μικρόφωνο ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Σε αυτό το σημείο θα σας ρωτήσω πώς λέγεται η σερβιτόρα,
2: ναι,
1: που έχει απολυθεί. Δυστυχώς δυσάρεστο. Η απολυμένη σερβιτόρα.
2: Πω...
1: που δεν εργάζεται πια.
2: Πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Η απολυμένη,
1: σερβιτόρα.
2: Αυτό μου κάνει η Ιονέσκο. Σαν το λέμε, η φαλακρή τραγουδίστρια.
1: Χρήστο.
3: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ.
1: Κατερίνα.
2: Δεν μου έρχεται τίποτα αρέσει.
3: Καμία...
1: δεν είναι πλέον σερβιτόρα. Είναι σερβιτότε.
2: Καταπληκτικό!
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα.
4: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Στον δρόμο. 89,8.
6: Βρε, καλώς θα ήταν αυτάκια μου τα ζουμπουρλούδικα και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και είναι λίγο μετά τη μία εδώ στον δρόμο 89,8. Να ευχηθώ με το καλό αυτή η εβδομάδα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη, χειρότερη από την επόμενη. Θα είμαστε μαζί κάθε μέρα από τη μία μέχρι τις 4 συντροφιά με τη Vodafone και τους σούπερ τεχνικούς της που με το Vodafone Tech Service δεν αφήνουν το κινητό σας να πάθει ζημιά ποτέ. Και αν πάθει μέσα σε μία ώρα, αν είναι εφικτό, το διορθώνουν και σου δίνουν και μία εγγύηση 12 μήνη για ό,τι σου κάνουν με γνήσια ανταλλακτικά. Αυτό είναι Vodafone καταστήματα και Vodafone.gr. Για όλες τις λεπτομέρειες σήμερα θα ξεκινήσουμε με Πλούταρχο, με Σακύρα, με Χρήστο Μενιδιάτη, με Λεωνόρα Ζουγανέλη και με Άννα Βύση.

0: Δρόμος 89,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
0: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα ως την αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
2: Εδώ στο δρόμο 89,8 σήμερα ακούτε και σε αποκλειστικότητα το νέο τραγούδι του Γιάννη Πλούταρχου, η Καθημερινότητα. Σήμερα το ακούτε πρώτο εδώ, όπως τόσες και τόσες μεγάλες επιτυχίες. Το συγκεκριμένο του Μάριου Ψημόπουλου και της Ελένης Γιανατσούλια, και ο Γιάννης Πλούταρχος φυσικά με την υπέροχη φωνή του το απογειώνει. Το ακούτε εδώ πρώτη. Η Καθημερινότητα. Εμείς περνάμε σε Ελένη Φουρέρα, Γιώργο Σαμπάνη, Μέλισσα Στάμπτα και Νίνο με Ζώσεφιν.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Στους φοιτητές όλοι λέμε πάρα πολλά, αλλά αφήστε τους να κάνουν αυτό που γουστάρουν, γιατί δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός τους τρόπος. Αν είσαι φοιτητής, ναι, με το δικό σου τρόπο μπορείς να βάλεις Vodafone CU και να έχεις αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό. Επίσης, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ στο σπίτι. Και φυσικά, full προνόμια και εκπτώσεις από το CU Around. Για βάλε Vodafone CU και θα δεις τη διαφορά.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Μπορείς να επαναλάβεις γιατί δεν προσέχω.
2: Θα σου πω κάτι, το σημαντικό να σου πω ποιο είναι.
1: Κοίταζε κάτι.
2: Θα σου πω.
3: Με λίγα λόγια.
2: Το σημαντικό είναι ότι είσαι ειλικρινής.
1: Κάτι κοίταζε.
2: Δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό του Χρήστου Βερετίνου είναι δηλαδή.
3: Είσαι εξοργιστική αυτή τη στιγμή. Από εδώ και πέρα θα βιώσεις καταστάσεις τις οποίες δεν τις έχεις φανταστεί. Θα σε κάνω να υποφέρεις.
2: Δεν με προσέχεις ποτέ.
3: Απαντάω. Όχι. Τις ελάχιστες φορές που είχα την ειλικρίνεια να σου πω ότι ήμουν αφηρημένος ή ότι έκανα κάτι άλλο και δεν κατάλαβα τι είπε, μου μιλούσες με μία απαξίωση και με έναν άσχημο
2: ναι,
3: τρόπο.
2: Ναι, γιατί ξέρω ότι βλέπεις τη Σίδνεϊ Σουίνη
3: τώρα...
2: σε καυτές πόζες.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
7: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
8: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
9: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: 59 χρόνια Morris.
13: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
14: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
16: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
17: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
18: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
17: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
19: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
20: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
17: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
21: Με ζηλεύεις πολύ και δεν θέλω καμία.
22: Η Ρούλα Παπαθανασίου

0: Ρούλα Παπαθανασίου μου τηλεφωνήσαν. Διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες από την Panic Records. Και από 3 Οκτωβρίου live στο Botox. Παρέα με Χρήστο Πάζη και Γιάννη Τάσιο.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Οκτώβριος. Ναι, ήρθε. Και δεν ξέρω γιατί χαιρόμαστε τόσο. Το πρωί κρυώνεις, το μεσημέρι λιώνεις, το βράδυ ξανακρυώνεις. Και τις τέσσερις εποχές σε μία μέρα. Αχ, τι ρομαντικά. Για περίπου 3 λεπτά. Γιατί μετά έχει κίνηση, νεύρα, υγρασία. Και με την πρώτη συννεφιά θυμάται και ο πρώην ότι υπάρχουμε. Και μισό λεπτό. Τώρα έχουμε Οκτώβριο. Έχουμε όλο τον Νοέμβριο. Και μετά Χριστούγεννα. Πώς θα φτάσουμε? Με τι λεφτά, με τι ψυχολογία, με ποιο νευρικό σύστημα? Γιατί ο γείτονας που χρειάζεσαι είμαι εγώ. Α, και κάτι τελευταίο, Οκτώβρη. Αφού θα μου τα χαλάσεις όλα, τουλάχιστον κάντο με στυλ.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού.
3: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
0: Στον δρόμο. 89,8.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Εσύ, τι γίγαντας είναι αυτός ο Τεντόγλου? Εντάξει, μιλάμε για τον απόλυτο Έλληνα αθλητή του στίβου, τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος έχει τόσο χιούμορ και τόσο ταλέντο ταυτόχρονα, που πραγματικά είναι να τον ζηλεύεις με την καλή έννοια. Τώρα τι έκανε? Πήδηξε σε ένα γκαλά αλμάτων σε κήπο. Αυτό είναι κάτι που έχει διοργανώσει ο βετεράνος αθλητής, ο Γιώργος Δεμέναγας, ο οποίος τους πήγαινε μέσα σε κήπους, βασικά στον κήπο του δικού του σπιτιού, εκεί στην Παλίνη, και τους βάζει να κάνουν άλματα. Και ο Θεός, ο Τεντόγλου, πήγε και πήδηξε στον κήπο 6-29, που είναι νέο άτυπο ρεκόρ κήπου. Είναι τρελός, είναι υπέροχος. Ακούμε Θοδωρή Φέρη.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Δεν θα ξέρει τι να πρωτοδεί στο Vodafone TV, διότι έχει απίστευτες σειρές από το Murders in the Building μέχρι το Night of the Seven Kingdoms και το The Bear που έρχεται με τέταρτη σεζόν. Βάλε Vodafone TV, έχει λύσει το θέμα, τι θα δει το βράδυ.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
1: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
4: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
5: Α, εντάξει τότε.
6: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
7: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
11: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
12: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
13: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimart.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Το έχει. Τι νομίζει?
21: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξει.
22: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8. Κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
23: Money. Cash. Money. I need some cash.
4: Στις 8.30 θα ακούσεις μια ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
21: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
22: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
4: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
21: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
22: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
4: Κάθε πρωί στο «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου» μόνο στο δρόμο 89,8.
21: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
24: «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου».
25: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
26: Μην το χάσεις.
25: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
27: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
28: Καλώς ήρθατε, ναυτάκια μου τα ζουμπουρλούδικα. Καλή εβδομάδα, 5 του Τουνού του μηνού. Οι Δευτέρες οι άγρες, οι ωραίες. Είδαμε και λουλιακάδα. Αν είχε Σαββατοκύριακο αυτόν τον καιρό, θα ήταν ακόμα καλύτερα αυτό που πέρασε. Αλλά όχι εκεί, έπρεπε να μας βρέξει, να μας τυρανίσει λιγάκι. Όπως και να έχει, εμείς δεν θα τυρανηθούμε, γιατί στο δρόμο 89,8 δεν υπάρχει κίνηση και μποτιλιάρισμα. Μποτιλιάρισμα υπάρχει παντού και θα είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε παρέα σε όλο αυτό, στην παρέα μας. Και η Vodafone, μια Vodafone που με τους τεχνικούς ήρωές της μπορεί να επισκευάσει κινητό ακόμα και μέσα σε μία ώρα και να στο στείλει και στο σπίτι, στο γραφείο, για να σε βολέψει. Vodafone.gr, όλες τις λεπτομέρειες, Vodafone καταστήματα, όλοι οι tech heroes της εταιρείας. Και εμείς εδώ θα αρχίσουμε με Οικονομόπουλο, με Ξύλινα Σπαθιά, Ιουλία Καλυμάνη και φυσικά Άννα Βύση.

αρέσει ο Άντριου Γκάρφιλντ, ο δεύτερο Spider-Man, σα αρέσει αυτό ο ηθοποιό, μπορείτε να το δείτε σε μια ταινία, σε μια περιπέτεια που λέγεται Η Εξέγερση και παίζεται στου κινηματογράφου. Το θέμα τη είναι 1381 στην Αγγλία, στο Έσεξ. Κάτι χωρικοί εξεγείρονται βία ενάντια στου ανάλγητου κρατικού φοροεισπράκτορε, συγκροτώντα ένα τεράστιο στρατό, ο οποίο κατευθύνεται προ το Λονδίνο, απαιτώντα συνάντηση με τον 14χρονο βασιλιά. Είναι μια δραματική περιπέτεια βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, το οποίο έχει λίγο θρύλο μέσα από ρομπέν των δασών. Το καταλάβατε τώρα, οι φτωχοί αγρότε που κάνουν επανάσταση απέναντι στους ολιγάρχες. Γκάρφιλντ, μ' αρέσει ο Άντριου Γκάρφιλντ και θα τον δούμε. Τζέιμι Μπέλ, Γούντι Νόρμαν, παίζουν επίσης ο Τόμ Χολάντερ και σκηνοθετεί Πολ Γκρίνγκρας. Βάλε σαμπάνι.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να ξέρετε για τα φροντιστήρια διακρότημα, είναι ότι ιδρύθηκαν στον Πειραιά το 1997 και σήμερα έχουν φτάσει τα 100 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Από ό,τι ξέρω, τα 50 από αυτά είναι στην Αθήνα και ο σκοπός των φροντιστήριων διακρότημα είναι να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες που έχουν οι μαθητές. Διακρότημα.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Σε αυτό το σημείο θα σας ρωτήσω πώς λέγεται η σερβιτόρα,
3: ναι,
2: που έχει απολυθεί. Δυστυχώς δυσάρεστο, η απολυμένη σερβιτόρα.
3: Πω...
2: που δεν εργάζεται πια.
3: Πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Η απολυμένη,
2: σερβιτόρα.
3: Αυτό μου κάνει η UNESCO. Σαν το λέμε, η φαλακρή τραγουδίστρια.
2: Χρήστο.
4: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ.
2: Κατερίνα.
3: Δεν μου έρχεται τίποτα, ρε εσύ.
4: Καμία...
2: δεν είναι πλέον σερβιτόρα. Είναι σερβιτότε.
3: Καταπληκτικό!
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.
3: Το έχεις, τι νομίζεις?
7: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
8: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
9: Money. Cash.
10: Money. I need some cash.
3: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
7: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
8: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
3: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
7: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη ημέρα.
8: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
3: Κάθε πρωί στο «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου» μόνο στο δρόμο 89,8.
7: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
11: «Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου».
12: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
13: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
1: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
17: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
18: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις κουπονιά αγορών?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
19: Εδώ είμαστε!
18: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
20: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
21: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
22: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
23: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
24: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο Δρόμος παρουσιάζει
3: Λύκη, το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
4: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
3: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
5: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
6: Αθήνα, Ελλάδα
2: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
7: Πού θα πάμε την Τετάρτη? Φυσικά στις Ιωκάστης, γιατί έχουμε ραντεβού στο θέατρο Φίλιπ για την avant-première της παράστασης απόψε Τρώμε στις Ιωκάστης, τη θρυλική αυτή pop κομμωδία του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη και τη Φωτεινή Μπαξεβάνη, με τον Αργύρη Αγγέλου, τον Γιώργο Γιαννόπουλο και τη Γιολάντα Καλογεροπούλου να πρωταγωνιστούν παρέα με άλλους πολύ καλούς ηθοποιούς. Να στείλετε τώρα ένα μήνυμα για να εξασφαλίσετε μία από τις διπλές προσκλήσεις. Να γράψετε Δρόμο στο όνομά σας, τη λέξη Ιωκάστη και στο 54301 θα λάβουμε το μήνυμα και εκεί θα γίνει η κλήρωση. Καλή επιτυχία, περνάμε σε Απόν και Καντάδα.

0: Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί σήμερα την πιο μεγάλη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα. Έχει 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Προσφέρει 4 εξειδικευμένα μπάτσελορ, προσφέρει 15 πρωτοπόρα μάστερ και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Έχει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο νέο κόσμο στην Αθήνα. Έχει δυνατότητα διαζώσης ή υβριδικής φοίτησης με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Μπείτε στο YouTube ή στο Spotify, εκεί θα βρείτε το βίντεο του ICPS College 50 λεπτά που έχει διάσημους καλεσμένους να εξηγούν πώς ήταν η πορεία της ζωής τους μέχρι να φτάσουν σε αυτό που επιθυμούσαν και ονειρευόντουσαν. Έχει καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα και η επιλογή που θα αλλάξει τη ζωή σας είναι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Πληροφορίες θα βρείτε και στο site αλλά και στο 210-645-6565.
1: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις.
7: Ή όχι καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
6: Εσύ, ειδική αγωγή?
7: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
6: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
7: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
6: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
7: Your University. Your choice!
4: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσει.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
10: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: 59 χρόνια Μόρις.
14: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Και τώρα.
16: Are you guys ready?
15: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
0: Ελάτε να φτάκαμε στο Μπουρλούδικα, είμαστε στο δρόμο 89,8 από τη μία. Καλή εβδομάδα σε όλους. Υπομονή, παιδιά, αυτή η εβδομάδα τουλάχιστον θα είναι ηλιόλουστη. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, μαζί θα περάσουμε αυτά τα δύσκολα. Το απογευματάκι πάντα ζορίζει η κίνηση και το ξέρετε καλά. Εμείς εδώ δεν έχουμε κίνηση ποτέ. Ο δρόμος 89,8 δεν έχει καμία απολύτως ανάγκη. Μαζί μας και το Vodafone TV. Ψάχνεις να βρεις την καλή σειρά το βράδυ, θα τη βρεις στο Disney Plus. Θα τη βρεις στο HBO Max. Όλα μαζί στο Vodafone TV. Εκεί θα βρεις σίγουρα την επόμενη αγαπημένη σειρά. Εδώ θα βρεις τώρα και Χατζηγιάννη και Μπιμπιρέξα και Λιόλιου και Αργυρό και Οικονομόπουλο.

παράσταση που προσφέρει πολύ γέλιο. Μπορείτε να τη δείτε 6 του μήνα αύριο, μπορείτε να τη δείτε 8 του μήνα και μπορείτε να πάτε με εμάς στο δρόμο 89,8 να την απολαύσετε σε ένα υπέροχο θεατρικό ραντεβού. Είναι η ιδέα της χρονιάς του Σεμπαστιάν Κάστρο στο θέατρο Βρετάνια σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου του Μαρκουλάκη. Παίζουν ο Άξιος Ακλαρίου, ο Θανάσης ο Κουραλαμπάς, η Σοφία η Βογιατζάκη και η Ναταλία η Δραγούμη. Ο δρόμος έχει εξασφαλίσει προσκλήσεις για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Στείλτε δρόμο, το όνομά σας, τη λέξη ιδέα στο 54301 και καλά να περάσετε. Όχι γιατί, που λέει και η Αναβίση.

0: όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Φυσικά με Vodafone Σίγιο, αν είσαι φοιτητής, έχεις τα πάντα όλα όπως τα θέλεις με το δικό σου τρόπο. Έχεις ίντερνετ 1 GBps στο σπίτι. Έχεις και δωρεάν 100 GB κάθε μήνα στο κινητό. Έχεις και τα δώρα σου. Έχεις και εκπτώσεις από Σίγιο Around. Τα πάντα όλα μπες στο VodafoneSίγιο.gr για να το μάθεις.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Μπορείς να επαναλάβεις γιατί δεν προσέχω.
3: Θα σου πω κάτι, το σημαντικό να σου πω ποιο είναι.
2: Κοίταζε κάτι.
3: Θα σου πω. Το
2: με λίγα λόγια.
3: Είναι. Το σημαντικό είναι ότι είσαι ειλικρινής.
2: Κάτι κοίταζε.
3: Δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό του Χρήστου Περεντίνου.
2: Όχι, το έχω.
3: Είναι δηλαδή.
4: Είσαι εξοργιστική αυτή τη στιγμή. Από εδώ και πέρα θα βιώσεις καταστάσεις τις οποίες δεν τις έχεις φανταστεί. Θα σε κάνω να υποφέρεις.
3: Δεν με προσέχεις ποτέ.
4: Απαντάω. Τις ελάχιστες φορές που είχα την ειλικρίνεια να σου πω ότι ήμουν αφηρημένος ή ότι έκανα κάτι άλλο και δεν κατάλαβα τι είπε, μου μιλούσες με μία απαξίωση και με έναν άσχημο τρόπο.
3: Ναι, γιατί ξέρω ότι βλέπεις τη Σίδνεϊ Σουίνι
4: τώρα...
3: σε καυτές πόζες.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSiGio.gr.
1: Δρόμος 89,8.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα.
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
1: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
1: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία.
15: Σούπερ μάρκετ.
14: Μάρκετινγκ.
15: Λογαριασμοί ενεργείο.
14: Υγεία. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
19: Ναι.
18: Και πιο ελαφριά.
19: Ναι. και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
20: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
21: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
20: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Ήρθε η ώρα για ένα διαγωνισμό αλλιώτικα από τους άλλους, διότι θα προσφέρουμε μία πόρτα διπλής θωράκισης από Diamond Doors. Μιλάμε για θωρακισμένες πόρτες, οι οποίες έχουν κορυφαίο design αλλά και τεχνολογία, καινούργια τεχνολογία αιχμής. Διπλή θωράκιση, μεταλλική ατσάλινη κάσα, ηλεκτροστατική βαφή, 24 παρακαλώ σημεία κλειδώματος, έχει μηχανισμό μερικού ανοίγματος, ματάκι φυσικά, ειδικό περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης, ρυθμιζόμενους μεντεσέδες βαρέως τύπου, ρυθμιζόμενο ανεμοφράχτη, αντιδιαρρεκτικό αντίκρισμα και όλα όσα αφορούν στις νέες τεχνολογίες. Η Diamond Doors δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στην Αθήνα σε 5 σημεία λιανικής πώλησης, σε Άγιο Δημήτριο, σε Ήλιο, σε Πειραιά, σε Χαλάνδρες, σε Γλυφάδα και έχει και site. Μπείτε ή στείλτε τους ένα mail στο info@diamonddoors.gr. Ο χώρος είναι το καταφύγιό μας. Μην αφήνετε τίποτα να πάει στην τύχη. Βάλτε μια σοβαρή πόρτα και στείλτε ένα μήνυμα γράφοντας Δρόμος, το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη πόρτα, το 54301 για μια πόρτα Diamond διπλής θωράκισης.
22: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
20: Δρόμος 89,8.

0: Αυτά και για σήμερα είναι αυτά και όμως ο Μπουρλούδικα. Ήδη η Μαρία Σολομού έχει λάβει θέση γιατί την ακούω που ανεβαίνει με το ασανσέρ της πολυκατοικίας της. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Ευχαριστώ που με ανεχτήκατε τις προηγούμενες τρεις ώρες. Θα το πάθετε και αύριο ακριβώς τη μία στο δρόμο 89,8. Μέχρι να τα πούμε αύριο, να ρίχνετε καμία τσάμπα αγκαλιά και φυσικά να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Ωρέ και βουάρ.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Όχι γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρωτεΐν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: 59 χρόνια Μόρις.
7: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8.
12: Καλησπέρα παιδιά, πώς μου είστε? Καλή εβδομάδα Δευτερούλα, σήμερα είναι 5 του μηνού. Είμαι η Μαρία Σολομού, είμαστε στο Δρόμο 89,8 και καλώς ήρθατε στην πολυκατοικία της Μαρίας. Άλλη μια εβδομάδα είναι στην αρχή της, ξεκινάμε δυναμικά με Δευτερούλα. Εντάξει, όλα καλά, έχει μπει ο Οκτώβρης, κάτι γενέθλια αριστερά-δεξιά, τρέχουμε από εδώ από εκεί. Οργανωθήκατε, οργανώνεστε, το πιστέψατε? Θέλω να σας πω ότι εχθές, για κάποιο περίεργο λόγο δικό μου, αποφάσισα και έκανα ρούχα. Ήτανε Κυριακούλα, ήτανε μια ωραία ημερούλα να ανοίξω αυτά τα κουτιά, να φύγουν από μπροστά μου κάτι μαγιό, κάτι καφτάνια. Εντάξει, δεν είναι ότι βγήκαν πρώτη μούρη στο καβούρι τα πουλόβερ, τα μάλινα, αλλά εν πάση περιπτώσει να φύγουν αυτά τα πολύ χρωματιστά και αφρικάνικα ρούχα και φασέικες φούστες από τη μέση, γιατί κρίμα είναι, τα βλέπω και λέω κρίμα και αυτά, πότε θα ξαναφορεθούν άραγε. Εν πάση περιπτώσει μπήκα επίσημα στην εποχή του χούντι, γιατί πια για να βγεις έξω πρέπει να βάλεις και ένα τύπου χουντάκι, κάτι της. Δεν το έχω πιστέψει ακόμα, Το πιστεύετε ότι δεν το έχω πιστέψει? Να σας το πω. Εσείς πώς πάτε? Αρχές του μήνες σημαίνει ότι, ξέρω εγώ, πληρωθήκαμε. Πληρωθήκαμε? Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα, για το αν πληρωθήκαμε. Και την ώρα που πληρωνόμαστε, αν τα χαιρόμαστε, ρε παιδί μου, καθόλου, πόση ώρα μένουν στα χέρια μας αυτά τα λεφτά? Να πιάσουμε και να πούμε, α, λεφτάκια, έχω λεφτά, νιώθω ότι έχω να ξοδέψω. Όχι, νιώθω ότι έχω να τα μοιράσω. Γι' αυτό, όταν πληρωνόμαστε, παιδιά, ποιος έχει τελικά προτεραιότητα στα χρήματά μας? Και εμείς σε ποια θέση στην κατάταξη μπαίνουμε? Γιατί μπαίνουμε έτσι λίγο προτελευταίοι, νιώθω, ή και τελευταίοι. Λίγο μουσική, λίγο μουσική. Και επιστρέφω πάρα πολύ γρήγορα σε πολύ λίγο εδώ στην πολυκατοικία της Μαρίας, παιδιά, στον δρόμο 89,8.

μπήκε ο μισθός, τον κοιτάω ή τον πιάνω στα χέρια. Την πληρωνόμαστε και χειροπιαστά, ε. Είναι ένα νούμερο, ας πούμε, σε κάποια οθόνη. Πολύ ωραίο και αυτό. Πριν προλάβουμε να χαρούμε, λοιπόν, αρχίζει η λίστα με το ποιος παίρνει τι, ποιος προηγείται, τι χρωστά από τον προηγούμενο μήνα. Γιατί πια μήνα με το μήνα, όταν δεν έχεις να καλύψεις πράγματα, πάνε για τον επόμενο. Οπότε λες, αυτή τη φορά όμως πρέπει να πληρώσω οπωσδήποτε το νερό, γιατί είναι δύο μήνες απλήρωτο, λέω εγώ τώρα. Ή αυτή τη φορά πρέπει να βάλω τα δίδακτρα για το φροντιστήριο, μαζεύτηκαν δύο μήνες. Ή αυτή η δόση που δεν πληρώθηκε πρέπει να πληρωθεί. Υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν κάποιοι γονείς που χρειάζονται βοήθεια και υποστήριξη. Ένα σπίτι, ένα σύντροφος που μπορεί κάπως να ζει από σένα. Έχουμε δει και τέτοια να συμβαίνουν. Άνθρωποι, υποχρεώσεις, χρωστούμενα. Και μετά εσύ. Κάπως έτσι μένεις τελευταίος. Όχι απαραίτητα επειδή κάποιος σου ζητάει λεφτά ξαφνικά. Επειδή αισθάνεσαι ότι και έτσι πρέπει. Δηλαδή να κάνω όλα τα υπόλοιπα και στο τέλος μένω εγώ. Και δεν ξέρω, σας περισσεύεσαι, κάτι τις. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Για πείτε μου λοιπόν, όταν μπαίνει ο μισθός, ποιος έχει προτεραιότητα? Και εσείς πού μπαίνετε στη λίστα αυτή των προτεραιότητων? Στην αρχή ή στο τέλος? Στείλτε μηνύματα, εδώ είμαστε, Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Πάντως νομίζω, παιδιά, με το πέρασμα του χρόνου και όσο μεγαλώνουμε και, ξέρετε, μεγαλώνεις, οριμάζεις, αυξάνονται οι υποχρεώσεις που έχεις πάντα. Κάνεις οικογένεια, αυξάνονται οι υποχρεώσεις. Κάποτε λέμε, αχ, τι θα κάνω, πληρώθηκα καλά, πήρα 500 ευρώ, τι θα τα κάνω αυτά τα 500 ευρώ, θα πάω για καφέ και διήμερο με τις φίλες μου. Γιατί όλα ήταν δωρεάν. Ξέρω εγώ, στο σπίτι μου έμενα, οι γονείς με φρόντιζαν, έτρωγα τσάμπα, έπαιρνα το αυτοκίνητο της μαμάς, θα του βάζα μετά αυτή βενζίνη. Δηλαδή, εκεί μέχρι τα 22 που εγώ τουλάχιστον κάπως έτσι ζούσα, ήταν πολύ εύκολα τα πράγματα. Έλεγα, γιατί ο κόσμος χτυπιέται να βγάλει λεφτά, εγώ δεν το καταλάβαινα. Άντε και για ψώνια πάλι χαρτζηλικωνόμουν από τη μαμά. Μέχρι να αρχίσω εγώ να δουλεύω, να βγάζω τα δικά μου τα λεφτά 100%. Εκτός από κάτι καλοκαίρια που δουλεύω ανενόφια να πάω τις διακοπές μου, γιατί είχα και αυτή την τρέλα στο κεφάλι μου, χαρτζηλικωνόμουν. Δεν διανοείται. Όχι ότι 22 χρονών τώρα δεν χαρτζηλικώνονται. Εννοείται. Σε κάποιο πανεπιστήμιο είναι όλοι και χαρτζηλικώνονται. Άντε να δουλεύουν και σε ένα καφέ, να τσοντάρουν και μόνοι τους κάτι λεφτά. Ή η οικογένεια να έχει πολλά λεφτά. Τι ωραίο πράγμα, δεν το έχουμε ζήσει ποτέ. Γίνεται λοιπόν, αυξάνονται οι υποχρεώσεις κάθε μήνα που πρέπει να πληρώσουμε. Και υπάρχει αυτό το. Δεν πειράζει, τον άλλο μήνα όμως. Τον άλλο μήνα όμως. Πολύ ωραίο. Είναι ωραίο να μπορείς να προσφέρεις στους ανθρώπους σου. Είναι ωραίο να προσέχεις το παιδί σου, την οικογένειά σου, τον σύντροφό σου. Οποιονδήποτε έχεις. Σε payroll, γιατί πια από ένα σημείο και μετά είναι σχεδόν payroll, έτσι, αν το σκεφτείτε. Και επίσης έχουμε και πάντα στη ζωή μας τον συνέτερο που είναι το κράτος. Οπότε, εσύ που βρίσκεσαι, μπορείς να περιμένεις στη σειρά σου, υπομονετικά, να έρθει εκείνος ο μήνας που θα πεις και τώρα για μένα.

0: Να σας πω κάτι. Εγώ οτιδήποτε μου γλιτώνει χρόνο στην καθημερινότητα, το αγαπώ. Τελεία. Γιατί δεν γίνεται να έχουμε 24 ώρες και να χρειαζόμαστε 37. Οπότε, Μασού της App. Το κατεβάζεις και έχεις ουσιαστικά το σούπερ μάρκετ μαζί σου. Κάνεις τις αγορές από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Δεσμεύεις το διάστημα παράδοσης που σε βολεύει. Χρησιμοποιείς e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια online ή στο κατάστημα. Βλέπεις τα φυλάδια με τις προσφορές. Μέχρι και συνταγές για καθημερινό τραπέζι βρίσκεις. Και έχεις εξατομικευμένο μενού για σένα. Μασού της App. Μπείτε στο masoutis.gr και κατεβάστε το. Γιατί αρκετά πράγματα μας δυσκολεύουν τη ζωή. Τα ψώνια δεν χρειάζεται.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε παιδιά, δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού. Καλώς ήρθατε στην πολυκατοικία μου, παιδιά. Εδώ μιλάμε για αυτό το θέμα, το τζιζ, το οικονομικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να συζητήσουμε για οικονομικά θέματα και να μην είναι τζιζ. Σε όλους κάτι λείπει. Δεν έχω δει πολλούς ανθρώπους στη ζωή, να σας πω, και ανθρώπους οι οποίοι το φυσάνε έχουν προβλήματα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, αν με ρωτάτε. Αν γίνω ποτέ τόσο πλούσια, θα σας πω πώς είναι. Αλλά φαντάζομαι ότι και αυτοί έχουν ανθρώπους που φροντίζουν υπαλλήλους, πράγματα, ιστορίες, τρεχάματα. Τα λεφτά φεύγουν χωρίς να το καταλαβαίνεις. Να δούμε κάποιες περιπτώσεις όμως που πληρώνεσαι και τα χρήματά σου έχουν ήδη λογοδοτηθεί αλλού. Τα παίρνεις και είναι σαν να μην έχουν περάσει από σένα. Εσύ απλά κάνεις τη μεταφορά. Τα παιδιά. Όλοι οι γονείς καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι είναι, είπα να πει. Τα παιδιά. Είτε είναι φροντιστήριο, είτε είναι σχολείο, είτε είναι ένας δάσκαλος στο σπίτι, είτε είναι οι δραστηριότητές του, είτε είναι το μπαλέτο, το κουνφού, το τένις, δεν ξέρω εγώ τι. Είτε είναι να βγει έξω, είτε να κάνει ένα πάρτι, είτε να πάμε για ρούχα. Αυτά μεγαλώνουν και κάπως απότομα γρήγορα κτλ. Κάθε τρίμηνο πρέπει να αλλάζεις και ρούχα. Οπότε λογικά αυτό είναι μια προτεραιότητα που δεν το καταλαβαίνω απόλυτα. Μπορεί να είναι οι γονείς σου που θέλουν κάποια βοήθεια, που σε βοήθησαν αντίστοιχα κάποια στιγμή στη ζωή και μπορείς να τους βοηθάς και τα αδέρφια σου, κάτι να δώσεις. Μην πάω τη λογική ότι θα μείνεις πατσιπόστα υπό την έννοια ότι μετά πρέπει να υπολογίσεις το φαγητό σου, κάτι νίκια, κάτι λογαριασμούς, κάτι δόσεις, κάτι οτιδήποτε, και στο τέλος να μείνει για να πεις θα πάω για ένα καφέ. Μπορεί ναι, ο επόμενος μήνας να είναι λίγο καλύτερος. Αυτά δεν είναι πάγια έξοδα οπωσδήποτε, μια βοήθεια αριστερά-δεξιά ή η αρχή του σχολείου, τα παιδιά, ότι ξοδεύουν για βιβλία, για τετράδια, για τσάντες, για αυτό. Ένα σκασμό λεφτά περισσότερα από ότι τους επόμενους μήνες. Εννοείται. Κάπου μειώνεται αυτό. Έρχεται σε ισορροπία. Εκτός αν τον άλλο μήνα έχει έρθει εφορία. Εκτός αν τον παράλληλο μήνα ήρθε μια ασφάλεια αυτοκινήτου ή μια ασφάλεια ζωής. Που δεν την έχω πληρώσει τώρα που το σκέφτομαι. Να, κάτι που πηγαίνω από μήνα σε μήνα, εγώ ας πούμε, μέχρι να με πάρουν τηλέφωνο οι ασφαλιστές και να ορίονται. Κάποια στιγμή δεν θα έρθει η ώρα σου που θα πεις φίλο και φτερό. Τα κάνω όλα τώρα, τα καίω.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Σε αυτό το σημείο θα σας ρωτήσω πώς λέγεται η σερβιτόρα,
3: ναι,
2: που έχει απολυθεί. Δυστυχώς δυσάρεστο. Η απολυμένη σερβιτόρα.
3: Πω,
2: που δεν εργάζεται πια.
3: Πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Η απολυμένη,
2: σερβιτόρα.
3: Αυτό μου κάνει η Ιονέσκο. Σαν το λέμε, η φαλακρή τραγουδίστρια.
2: Χρήστο.
4: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ.
2: Κατερίνα.
3: Δεν μου έρχεται τίποτα, ρε
4: εσύ.
2: Δεν είναι πλέον σερβιτόρα. Είναι σερβιτότε.
3: Καταπληκτικό!
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
6: Φίλε!
1: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο.
6: Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σήμα τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών.
15: Εδώ είμαστε.
14: Θέλεις δωρεάν eFood Pro.
15: Εδώ είμαστε.
14: Θέλεις κουπονιά αγορών.
15: Εδώ είμαστε.
14: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά.
15: Εδώ είμαστε.
14: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Με ζηλεύεις πολύ και δεν θέλω καμία.
17: Η Ρούλα Παπαθανασίου

0: Ρούλα Παπαθανασίου, μου τηλεφωνήσαν. Διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες από την Panic Records. Και από 3 Οκτωβρίου, live στο Botox. Παρέα με Χρήστο Πάζη και Γιάννη Τάσιο.
1: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Και τώρα
3: εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Αθήνα, Ελλάδα
3: και σε όλο το πλανήτη.
5: Okay.
3: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
6: Επιστρέψαμε, παιδιά, με τα μηνύματάκια σας. Για να δω εγώ τι έχω εδώ. Μαριάννα, από τότε που έγινα μαμά, νομίζω ότι έχω ξεχάσει πως είναι να πληρώνουμε και να σκέφτομαι πρώτα εμένα. Για τα παιδιά πολύ εύκολα θα πω εντάξει θα το πάρουμε. Ενώ για κάτι δικό μου μπορεί να το σκέφτομαι ένα μήνα. Ναι, εννοείται. Καλά, τα παιδιά ξέρετε είναι και αυτοί, είναι κάποιες ηλικίες οι οποίες ζητάνε μόνο. Ζητάνε μόνο, θέλουν μόνο, πάρε μου και αυτό, πάρε μου και εκείνο. Υπάρχει εκεί ένα μέτρο, ας πούμε, καλό θα είναι να το βάλουμε κάποια στιγμή. Γιατί δυσκολευόμαστε εμείς οι μαμάδες με το μέτρο στα παιδιά. Δεν ξέρω, εκτός αν είναι το δεύτερο τρίτο που έχουμε μάθει από το πρώτο. Αλλά στο πρώτο είναι ναι, παιδί μου, πάρε, ναι, παιδί μου, πάρε. Εύα, εγώ κατάλαβα κάποια στιγμή ότι όλοι γύρω μου είχαν συνηθίσει να είμαι αυτή που θα βοηθήσει αν χρειαστεί κάτι. Και το είχα συνηθίσει κι εγώ. Το δύσκολο ήταν να μάθω να λέω δεν μπορώ τώρα, χωρίς να αισθάνομαι τύψεις. Α, ναι, γιατί δεν μπορεί κάθε μήνα να βοηθάω το σύμπαν και να μην βοηθάω τον εαυτό μου. Δεν μπορεί κάθε μήνα οι γονείς να ζητάνε. Οι δικοί μου οι γονείς, οι οποίοι είναι μεγάλοι άνθρωποι. Θα βοηθήσεις μία, θα αυτό δύο. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι ζουν από σένα. Ζουν από σένα. Το έχω πάθει, το έχω κάνει. Κάποια στιγμή λες, οπα. Δημήτρης. Εγώ βοηθάω οικονομικά τους γονείς μου κάθε μήνα και το κάνω με χαρά. Απλώς υπάρχουν φορές που πιέζομαι κι εγώ και δυσκολεύομαι πολύ να τους πω, αυτό το μήνα δεν μπορώ να δώσω όσα συνήθως. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Πώς θα γίνει να ζήσουμε κι εμείς. Ξέρετε, ανάλογα με τους γονείς και ανάλογα με τις οικογένειες και πώς έχουν μάθει, υπάρχουν και γονείς οι οποίοι δεν έχουν φροντισμένα πολλά πράγματα τους και πέφτουν τα βάρη σε εμάς. Πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε υπολογίσει όταν ήμασταν 18 και 20. Μπορεί να μην είναι τυπικοί. Μπορεί να αφήνουν δόσεις. Μπορεί να μην ασχολούνται. Και συνήθως οι γονείς δεν ξέρουν από τεχνολογίες, δεν ξέρουν να δούνε. Άμα τους έχει έρθει ένα mail, άμα κάτι γίνεται, πρέπει να τα τσεκάρουμε αυτά τα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι γονείς και μας κάνανε μαθήματα όταν ήμασταν μικροί, ότι μεγαλώνοντας έχουν την ίδια τυπικότητα με πράγματα, με λογαριασμούς ή οτιδήποτε. Μη δω, ρε, παιδιά, σας παρακαλώ. Έχουν συμβεί τέτοια πράγματα και στις καλύτερες οικογένειες, παιδιά.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ στο σούπερ μάρκετ έχω ένα θέμα. Μπαίνω για 5 πραγματάκια και βγαίνω με 15, κλασικά. Αλλά τουλάχιστον, αφού θα τα πάρεις που θα τα πάρεις, να είναι καλά και να μην πάθεις και ένα μικρό σοκ στο ταμείο. Γι' αυτό τσέκαρε τα νέα προϊόντα Mr. Grant στο Μασούτι. Έχουν επιλεγμένες πρώτες ύλες, έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Και μιλάμε για πράγματα που έτσι κι αλλιώς χρειάζεσαι. Τρόφιμα, προϊόντα φροντίδας, καθημερινές λύσεις. Όλα σε πολύ οικονομικές τιμές και με μεγάλες προσφορές. Και με την υπογραφή Μασούτης, που εμπιστευόμαστε εδώ και 50 χρόνια. Οπότε, την επόμενη φορά που θα μπεις για 2 πραγματάκια, ξέρεις τι να ψάξεις, Mr. Grant, στο Μασούτι. Ποιότητα και οικονομία μαζί.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Και λίγο πάμε ένα βήμα παρακάτω, γιατί άλλο να θέλεις να βοηθήσεις ένα δικό σου άνθρωπο και άλλο αυτή η βοήθεια να γίνει κάτι που θεωρείται δεδομένο. Μέχρι πού βοηθάμε οικονομικά την οικογένειά μας? Πότε σε στηρίζω γιατί μπορώ, γίνεται, πρέπει να στηρίξω επειδή είμαστε οικογένεια? Και κυρίως έχουμε δικαίωμα κάποια στιγμή να πούμε σ' αγαπάω, αλλά οικονομικά δεν μπορώ άλλο. Τη δεύτερη ώρα, παιδιά.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει
2: Deadlift Άρση Θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
3: Όσο και να θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
2: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαριάμ Ρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα Master στα ελληνικά με επιλογή Blended φοιτησής. Master Ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
12: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
11: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
13: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα, γλυκούλα, που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
14: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
11: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
15: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
18: Αθήνα, Ελλάδα
17: και σε όλο το πλανήτη.
19: Okay.
17: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Εδώ είμαστε και πάλι. Είναι η δεύτερη ώρα, παιδιά. Είμαστε στον δρόμο 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού. Επιστρέψαμε στην πολυκατοικία της Μαρίας. Θεματάρα σας έχω σήμερα, τζιζ. Τζιζ, γιατί εκεί, από εκεί που πληρώνουμε, νιώθουμε και τύψεις μετά. Έτσι, γιατί μιλάμε ότι οικονομικά, αν είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε να βοηθήσουμε και αν δεν έχουν άλλη στήριξη οι δικοί μας άνθρωποι, και βέβαια θα το κάνουμε. Αλλά το βοήθησε τον αυτό το μήνα, βοήθησέ με, δώσε μου αυτό το μήνα, δάνεισέ μου ίσως, γιατί υπάρχει και αυτό, υπάρχει και μια τυπικότητα σε κάποιες οικογένειες. Το ακούω. Και βέβαια θες να βοηθήσεις έναν άνθρωπο. Αλλά το κάθε μήνα είναι άλλο. Είναι άλλο το κάθε μήνα και κάποιες φορές δεν μπορείς. Γιατί έχεις και εσύ δική σου οικογένεια, έτσι.

οικονομική βοήθεια με στην οικογένεια, παιδιά. Από το παιδί πια, δηλαδή. Εγώ αστειευόμενη, λέω στο γιο μου, αντί να μεγαλώσεις, να μου δίνεις εσύ χαρτζηλίκι. Πολύ θα ήθελα να συμβεί αυτό, αλλά ελπίζω κάποια στιγμή να μεγαλώσει να βγάζει τόσα λεφτά που να μην το μοιράζει. Να πει στη μάνα του, πάρε μάνα. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Σου δώσα, μου δίνεις. Εννοείται. Και το καταλαβαίνω. Βέβαια, ως κόρη θα σου πω το εξής. Ότι έχεις πάντα απέτηση από τους γονείς να σου δίνουν. Για κάποιο λόγο είναι μεγαλύτεροι, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Έτσι μας μεγάλωσαν. Ναι, θα δώσω. Θα δανείσω, θα επιστραφούν. Πολύ τυπικά πράγματα με τα λεφτά. Θα κάνουμε δώρα. Θα πάρω χαρτζηλίκι. Μου έχει τύχει να πάρω χαρτζηλίκι από τη μάνα μου. Εννοείται. Εννοείται ότι οι γονείς πρέπει να κάνουν το καλύτερο. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ να έρθει ο γιος μου και να μου πληρώσει κάτι. Θα λιποθυμήσω. Θα λιποθυμήσω. Το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου. Και εννοείται όταν έχουν ανάγκη οι δικοί σου, το κάνεις. Δίνεις βοήθεια. Αλλά υπάρχουν περίοδοι της ζωής. Αυτή την περίοδο θα σε βοηθήσω γιατί το έχεις ανάγκη, γεια. Δεν μπορώ εγώ να δουλεύω και να ζω γονείς, παιδί, οικογένεια, κάποιο γκόμενο, έξοδα, την τράπεζα και το κράτος, γιατί εμείς ζούμε το κράτος. Κάποια στιγμή πρέπει πολύ ευγενικά να οπισθοχωρήσεις και να πεις παιδιά, παριά μην να πληρώνω άλλο. Και μάλιστα σπασμένα, συνήθως πληρώνεις σπασμένα των γονιών. Έχετε βρεθεί να στηρίζετε οικονομικά κάποιον δικό σας για μεγάλο διάστημα? Και πότε πιστεύω ότι η βοήθεια αρχίζει να γίνεται δεδομένη πια? Και πότε πρέπει να κοπεί αυτό το πράγμα? Για στείλτε μηνύματα. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Πάντως, παιδιά, επειδή και εμάς μας καταβάλει αυτό το αίσθημα των δίψεων, το οποίο είναι βαθιά ριζωμένο αιώνες πίσω, γονιδιακό πια να έχουμε τύψεις, δεν μπορούμε να πούμε και όχι. Και δεν ξέρω ποιοι είσαστε yes people, εγώ είμαι πάρα πολύ. Όταν κάτι μου ζητηθεί, θα σκιστώ να το κάνω. Μες στην οικογένεια. Είτε είναι από το παιδί μου, είτε είναι από τους δικούς μου. Δηλαδή, δεν χαίρομαι, αλλά θα το κάνω. Αν μου ζητηθούν οικονομική ενίσχυση, θα την κάνω. Για το παιδί δεν το συζητώ, αλλά όταν έχει να κάνει με γονείς, γιατί παιδιά υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια που συντηρούν τους δικούς τους. Πάρα πολλά σπίτια. Από ένα σημείο και μετά, λες, όπα, κάτσε. Μήπως υπάρχουν και άλλα αδέρφια. Γιατί τα άλλα αδέρφια δεν τα ενοχλούν και ενοχλούν μόνο εμένα. Γιατί αυτό το έχω ακούσει με πολλά αδέρφια να συμβαίνουν να ρίχνουν τα βάρη σε έναν. Ότι αυτός μπορεί μόνο καλύτερα. Που ξέρεις τι έχει να διαχειριστεί και αυτός καημένος. Και δεν μπορούμε να πούμε όχι στη βοήθεια. Οπότε και πληρώνουμε και δεν καταλαβαίνουμε το λόγο. Έχει γίνει ένα συνήθειο αυτό το πράγμα. Και αν δεν το κάνουμε και πούμε όχι, έχουμε τύψεις. Μα τώρα. Για να στηρίξεις κάποιον, να μπορείς να δίνεις κάποια λεφτά, πρέπει να μπορείς να ζεις και εσύ καλά. Να ζήσεις καλά, να ζήσεις με αυτά που πρέπει να έχεις τα απαραίτητα. Όχι να μην πάω στο σούπερ μάρκετ εγώ τη μία εβδομάδα. Δεν γίνεται, δηλαδή. Κάποια πράγματα δεν γίνονται.

0: Σινεμά στην Αθήνα και μάλιστα παντού. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει και από 30 Σεπτεμβρίου μέχρι 11 Οκτωβρίου υπολγίνεται μια μεγάλη κινηματογραφική γιορτή. Ολύμπια, μέγαρο μουσικής, στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και αγαπημένα σινεμά γεμίζουν προβολές και δράσεις με το ελληνικό σινεμά και τους νέους δημιουργούς σε πρώτο πλάνο. Και η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει δύο μεγάλες διακρίσεις, τη Χρυσή Αθηνά, καλύτερης ταινίας και καλύτερου ντοκιμαντέρ. Γιατί ο πολιτισμός μας φέρνει πιο κοντά και μας θέλει όλους με τον πολιτισμό.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία. Πάμε να δούμε πράγματα και θάματα. Μιλάμε για αυτό το οικονομικό κικαιώνα, ρε παιδιά, που βρισκόμαστε πολύ συχνά σε φάση που να πρέπει να στηρίξουμε οικονομικά. Και πάμε να δούμε κάποιες περιπτώσεις που το βοηθάω την οικογένειά μου γίνεται λίγο πιο περίπλοκο. Με τους γονείς. Εννοείται ότι είναι περίπλοκο και εννοείται ότι δεν είμαστε γαϊδούρια και ότι πρέπει να στηρίξουμε. Μας μεγάλωσαν, μας δώσαν ένα σπίτι, μας τάισαν, μας πήραν τα ρουχαλάκια μας, πήγαμε στα ιδιωτικά μας σχολεία ή και όχι, ανάλογα με τι επίπεδο, και ξαφνικά έχει συμβεί κάτι το οποίο πρέπει να βάλεις πλάτη. Εννοείται ότι θα το κάνεις. Εννοείται ότι θα το κάνεις και μπορεί να ξελασπώσεις και να δώσεις λεφτά και. Και ξέρω πάρα πολλές οικογένειες που στηρίζουν. Πάρα πολλές οικογένειες. Αυτό, αν είναι μόνιμο, πρέπει να βρεις και δεύτερη δουλειά. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορείς να πεις, με μεγαλώσανε, τι θα πω, όχι. Το παιδί σου. Το παιδί σου το οποίο είναι ενήλικο. Εννοείται ότι θα το στηρίξεις, γιατί μπορεί να έχει αποφασίσει να γίνει γιατρός. 15 χρόνια. 15 χρόνια αυτό το παιδί τι θα κάνει, που θα πηγαίνει από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και διπλές, τριπλές βάρδιες και δεν ξέρω εγώ τι, και σπουδές και πανεπιστήμια και κόντρα πανεπιστήμια και έξω μεταπτυχιακά κτλ. Μικρή περιουσία, αυτή τη στιγμή αμέσως. Κάποιο ενίκιο, κάποιο να φάει, γιατί άμα σπουδάζει κάτι το οποίο πραγματικά είναι σοβαρό, τι θα του πεις, δούλεψε και σε ένα καφέ. Το παιδί που έχει 1500 εργαστήρια και δουλεύει 15 ώρες την ημέρα, ας πούμε, για να σπουδάσει. Τώρα, βέβαια, σε άλλες περιπτώσεις λίγο πιο light, να πούμε ότι υπάρχει κάποιος χρόνος να μπει part-time με ένα καφέ, που νομίζω ότι πια τα περισσότερα παιδιά που θέλουν να έχουν τα δικά τους λεφτά, να νιώσουν ότι έχουν μεγαλώσει και λίγο γρήγορα, έτσι, ευδοκιμεί όλο αυτό. Θα δουλέψω ένα καφέ, θα δουλέψω λίγο βράδυ, θα δουλέψω λίγο part-time, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Και κάπως

0: Και κάπου βγαίνεις και εσύ και καλύπτεις τη διαφορά. Γιατί για να μείνει μόνο το ένα παιδί, θέλει μία οικονομική υποστήριξη σοβαρή. Δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Και το οποίο δεν το καταλαβαίνουν τα παιδιά. Σου λένε, εγώ με 500 ευρώ. Ποια 500 ευρώ, ρε. 500 ευρώ δεν φτάνει να πας από εδώ εκεί σε 5 μέρες. Η ζωή είναι πάρα πολύ ακριβή και ένα παιδί καλό είναι και από τα πρώτα του, από τα 20 του, να καταλάβει την αξία του χρήματος και να δουλέψει και να χαρτσιλικωθεί και να δει πώς δεν βγαίνουν εύκολα τα λεφτά και πόσο εύκολα φεύγουν. Αλλά ναι, θα στηρίξεις. Αυτό δεν το συζητάμε. Επίσης, η ατάκα, εσύ βγάζεις περισσότερα στην οικογένεια. Δεν σημαίνει ότι αυτά που βγάζω εγώ τα δουλεύουμε μαζί. Δηλαδή, αυτός που βγάζει περισσότερα θεωρούμε ότι μπορεί να δίνει και περισσότερα. Άρα, πώς θα γίνει, ρε παιδιά? Στην αρχή θα το κάνεις με χαρά. Αυτό, αν είναι μόνιμα, αν έχεις δηλαδή εργαζομένους τριγύρω σου, δεν είμαι εταιρεία. Κάποια στιγμή μπορείς να βοηθήσεις. Εννοείται. Κάποια στιγμή, κάποιες στιγμές. Όχι συνέχεια. Επίσης, και το παιδί, μερικές φορές μπορεί να ζητήσει και κάτι έτσι τρελό, ας πούμε. Γιατί πεις, αγάπη μου, δεν έχω. Πολύ ωραία, θες αυτοκίνητο. Ναι, δεν γίνεται. Θα μοιραζόμαστε αυτό. Θα παίρνεις τη γιαγιά σου, θα κάνεις εκείνη. Θα πάρε ταξί. Δεν με ενδιαφέρει, πάρ' το λεωφορείο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν λεφτά, δεν θα πάρεις αυτοκίνητο. Δεν γίνεται. Κάποια έξοδα είναι και λίγο, ξέρετε, λίγο. Εδώ πέρα τώρα προσπαθούμε να τη βγάλουμε με τα απολύτως απαραίτητα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Μπορείς να επαναλάβεις γιατί δεν προσέχω.
2: Θα σου πω κάτι, το σημαντικό να σου πω ποιο είναι.
1: Κοίταζε κάτι.
2: Θα σου πω. Το
3: με λίγα λόγια.
2: Είναι. Το σημαντικό είναι ότι είσαι ειλικρινής.
1: Κάτι κοίταζε.
2: Δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό λοιπόν, του Χρήστου Βερετίνου
1: το
2: είναι δηλαδή.
3: Είσαι εξοργιστική αυτή τη στιγμή. Από εδώ και πέρα θα βιώσεις καταστάσεις τις οποίες δεν τις έχεις φανταστεί. Θα σε κάνω να υποφέρεις.
2: Δεν με προσέχεις ποτέ.
3: Απαντάω. Τις ελάχιστες φορές που είχα την ειλικρίνεια να σου πω ότι ήμουν αφηρημένος ή ότι έκανα κάτι άλλο και δεν κατάλαβα τι είπε, μου μιλούσες με μία απαξίωση και με έναν άσχημο
2: τρόπο. Ναι, γιατί ξέρω ότι βλέπεις τη Σίδνη Σουίνη
3: τώρα...
2: σε καυτές πόζες.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
5: Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
6: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
5: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
7: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
11: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλιτά.
14: Reconard. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Reconard. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconard.gr.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
19: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
21: Αθήνα, Ελλάδα
20: και σε όλο το πλανήτη.
22: Okay.
20: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
23: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
20: Στον δρόμο 89,8.
24: Εδώ είμαστε παιδιά. Για να σας δω, για να δω τι μου λένε τα παιδιά μου εδώ. Ο Αντώνης, βοηθάω τους γονείς μου τα τελευταία χρόνια και δεν το έχω μετανιώσει ποτέ. Υπήρξε όμως ένας μήνας που είχα και εγώ πολλά έξοδα και όταν τους είπα ότι δεν μπορώ, αισθάνθηκα χάλια. Το περίεργο είναι ότι εκείνοι το κατάλαβαν αμέσως. Εγώ ήμουν αυτός που είχε τύψεις, βέβαια. Σοφία, ο γιος μου είναι 29 και ακόμη τον βοηθάμε κάποιους μήνες με το ενίκιο. Από τη μία θέλω να το στηρίξω, από την άλλη αναρωτιέμαι αν τελικά κάποια στιγμή τον αφήσω να βρει μόνο στη λύση. Ναι, τώρα κοίτα, σπουδάζει, δουλεύει, δεν του φτάνουν τα λεφτά, κάποια στιγμή θα ανέβει, θα πιάσει καλύτερη δουλειά. Ελπίζουμε σε κάτι τέτοιο. Το παιδί δεν γίνεται να μην το βοηθάς και είναι παιδί. Και 29 να είναι, πάλι παιδί είναι. Του ρίχνεις 30 χρόνια, οπότε θα κάνεις εσύ τη δουλίτσα σου. Κώστας, στην οικογένειά μου, επειδή βγάζω λίγο περισσότερο από τους υπόλοιπους, έχει δημιουργηθεί κάπως η εντύπωση ότι ο Κώστας μπορεί. Και ναι, μπορεί ο Κώστας κάποιες φορές, δεν σημαίνει όμως μπορεί για πάντα. Ναι. Παιδιά, είναι δύσκολο αυτό. Έρχεσαι σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν μπορείς να πεις όχι. Και θες να πεις όχι, κατά βάθος. Αυτό είναι το φοβερό. Τι κάνω εκεί, τι κάνω, δεν ξέρω. Το βουλώνω και δίνω μία-δύο φορές. Κάποιες φορές, όχι πάντα. Σε λίγο αφήνουμε την οικογένεια και πάμε σε κάτι που έχει δημιουργήσει αμηχανία σε τραπέζια, παρέες, ραντεβού και σχέσεις. Ποιος πληρώνει, και λέει το τραπέζι. Ωραίο να τα μοιραζόμαστε. Μέχρι να έρθει ο λογαριασμός και κάποιος να πει: πάμε δύο του τέσσερα. Ενώ εσύ πιες ένα νερό και εκείνος έφαγε σαν να ήταν το τελευταίο του γεύμα. Γιατί γίνονται αυτά. Και στις σχέσεις, αν ο ένας βγάζει πολλά περισσότερα λεφτά, ας πούμε. Και πρέπει να πληρώνει περισσότερο, τα μοιραζόμαστε σχέσεις. Το πρώτο ραντεβού, ας πούμε, εξακολουθούμε να περιμένουμε να πληρώσει ο άντρας, ή έχουμε προχωρήσει λίγο από εκεί, ή είναι κάτι άλλο που ισχύει, δεν ξέρω. Αυτά θα τα πούμε τώρα, την τρίτη ώρα. Περιμένετε να δείτε τι έχει να γίνει.

0: Παιδιά, 50 χρόνια είναι 50 χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι γνωριζόμαστε λίγο καιρό, βλέπουμε πώς θα πάει. Είναι σχέση ζωής. Ο Μασούτης ξεκίνησε το 1976 από ένα κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και σήμερα έχει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Και ξέρετε τι μου αρέσει, ότι όσο και αν μεγαλώνεις πρέπει να θυμάσαι από πού ξεκίνησες και γιατί σε αγάπησε ο κόσμος. Ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές κάθε μέρα. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια και συνεχίζουμε.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολεόμου στο δρόμο 89,8. Πάμε μουσική παρακαλώ και επιστρέφουμε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
1: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
4: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
5: Α, εντάξει τότε.
6: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
7: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
0: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimart.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
14: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
13: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
14: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
0: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Πες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
15: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
16: Bacon. Το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
17: Ένα ομό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
16: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πεϊχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
17: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
16: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
17: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
16: Bacon. Στο θέατρο Άνεσης.
17: Προπόληση 210-00-80-900.
16: Και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
18: Και τώρα το contouring.
19: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
20: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
21: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
22: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
23: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το έχει. Τι νομίζει?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξει.
3: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιο κερδίζει τα λεφτά μου.
4: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
5: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
20: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
25: Μην το χάσεις.
20: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
26: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
27: Okay.
26: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
27: Και παίζει παντού.
26: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8. Τρίτη και τελευταία ώρα για Δευτερούλα. Είμαι η Μαρία Σολομού και είμαστε εδώ, παιδιά, στην πολυκατοικία της Μαρίας. Υπάρχουν θέματα. Ποιος πληρώνει, Είναι τζιζ αυτό. Έρχεται ο λογαριασμός, είμαστε έξω, τρώμε, σκάει ο λογαριασμός, ποιος πληρώνει. Κοιτάξτε, αυτό είναι και θέμα παρέας. Έτσι, ειδικά αν είμαστε 10 άτομα, ξέρουμε, διά του όσοι είμαστε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω να βγαίνουμε μια παρέα και εγώ να έχω πιει μια κοκακόλα και να έχω τσιμπήσει από τα γενικά και να πληρώσω την κοκακόλα μου. Sorry. Δεν μετράμε μπουκές, έτσι. Πρώτο ραντεβού, ποιος πληρώνει? Τι έχει γίνει τελικά? Έχουμε προχωρήσει από το άντρας πρέπει οπωσδήποτε, ή τα μοιραζόμαστε, ή δεν τα μοιραζόμαστε, ή δεν αυτό. Δεν ξέρω, τα χρήματα μπορεί να χαλάσουν κάποιες σχέσεις, να ψιθυρίζουμε μεταξύ μας. Είδες, αυτός ήρθε, έφαγε μισό αυτό και πλήρωσε το μισό αυτό. Μα είναι δυνατόν? Δεν χαλάνε οι σχέσεις έτσι? Αμηχανίες, παιδιά, σας έχω αμηχανίες. Πάμε να δούμε.
28: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
26: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα στην αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Δρόμος 89,8.

Κοιτάξτε, θεωρητικά είναι πάρα πολύ απλό. Βγαίνουμε, περνάμε ωραία, τρώμε τον άμπακο, τα βάζουμε όλα στη μέση και πληρώνουμε δια του όσοι είμαστε. Σας παρακαλώ. Στην πράξη υπάρχουν κάποιες διαφορές. Ώρες-ώρες και τις βλέπουμε και τις ακούμε και τις μαθαίνουμε. Τι σημασία έχει αν εσύ πήρες μια σαλάτα και ο άλλος πήρε μια μπριζολά? Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μοιραζόμαστε το ίδιο τραπέζι. Πες δεν θα φάω. Έχω φάει σπίτι. Τι είναι αυτό? Εννοείται ότι ο άνθρωπος που έρχεται και δεν τρώει, απλά έρχεται για την παρέα, δεν τον βάζουμε μέσα, δεν το συζητώ. Αλλά οι άνθρωποι που καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, είτε φας ένα αρνί, είτε φας από τα πρώτα, πληρώνουν το ίδιο. Είναι δια του όσοι είμαστε. Εγώ μπορεί να μην. Είναι σαν να λες, παίρνω μπουζούκι στο τραπέζι σε μπουζούκι. Παίρνουμε δύο μπουκάλια. Και εγώ θα πάρω ένα ποτό. Κάθεσαι στο τραπέζι. Είμαστε όλοι μαζί. Θα πληρωθεί. Δια του όσοι. Άντε να φας εσύ, να φάμε από το δικό σου, ας πούμε, λογαριασμό κάτι της. Όχι, παιδιά, στις παρέες είναι δια του όσοι είμαστε. Δεν το καταλαβαίνω. Έλα να χωρίσουμε. Εγώ πήρα αυτό και εκείνο. Εκτός αν είστε δύο. Και πάλι είναι ξεφτύλα. Εγώ το θεωρώ ξεφτύλα. Ραντεβού. Για πείτε μου εσείς για το ραντεβού. Στο πρώτο ραντεβού ποιος πληρώνει? Εσείς παρέας όλοι στη μέση ή ο καθένας το δικό του? Εσείς θα μου πείτε τώρα, γιατί εγώ είπα για την άποψή μου ποια είναι. Σε μία σχέση, όταν ένας βγάζει παραπάνω, τι γίνεται? Στείλτε μου μηνύματα, Viber 6987 898898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898FM.

Πάντως, παιδιά, φαίνεται και ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου την ώρα που σκάει ο λογαριασμός. Γιατί όση ώρα τρώμε και κάνουμε και πίνουμε και λέω, έλα ρε, φέρει και αυτό, άντε κάνει και αυτό. Και σκάει ο λογαριασμός και αρχίζουμε και μετράμε, ποιος έφαγε, τι έκανε, γιατί είναι αυτό, δεν το υπολόγιζα. Όχι, να κοιτάτε τις τιμές δίπλα και να ξέρετε που τρώτε. Γιατί υπάρχουν φάσεις, ρε παιδί μου, που πας σε κάποια εστιατόρια και είναι λίγο τσιμπημένα. Θες να πας το τσιμπημένο, θα το πληρώσεις. Πώς θα γίνει. Εισάξια όλοι, δια του όσοι είμαστε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Αν ο ένας έχει σκοπό να κάθεται και να μας κοιτάει, δεν θα πληρώνει. Εννοείται. Αλλά δεν γίνεται. Να υπάρχει αίσθηση του δικαίου. Θες να και άλλο να κεράσεις. Άλλο να πεις παιδιά κερνάω εγώ. Άλλο να πεις εγώ τα ποτά. Άλλο να πεις αυτό. Δηλαδή το λέμε κάπως. Δεν ξέρω τη σχέση με τους ανθρώπους όταν βγαίνεις έξω, ας πούμε. Παλιά είχαμε το εξής, πληρώνουν οι άντρες. Παλιά οι άντρες αναλάμβαναν τα τραπέζια. Ήταν πολύ περίεργο γιατί εγώ έζησα όλη αυτή τη μετάβαση του. Καθίστε, να τσονταρώ. Τώρα πια τα πράγματα έχουν γίνει λίγο πιο χαλαρά. Όποιος πει, θα κάνω εγώ το τραπέζι, it's okay. It's okay. Θα πληρώσω εγώ τα ποτά, it's okay. Δεν είναι κακό. Όλοι πρέπει κάποια στιγμή να βγάζουμε να δίνουμε αν δεν είναι δια του όσοι είμαστε. Έτσι πιστεύω.

0: Πάσα, ένα σουτ, καλάθι! Και η γειτονιά αποκτά ξανά το δικό της σημείο συνάντησης. Λίγο πιο πέρα, η δράση συνεχίζεται. Αλλά στο χωράφι, εκεί όπου οι άνθρωποι της παραγωγής δίνουν καθημερινά το δικό τους αγώνα. Από ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ μέχρι τη στήριξη αγροτικών οικοκυριών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η ΔΕΗ είναι εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Στις τοπικές κοινωνίες, στο περιβάλλον, στον πολιτισμό. Με μικρές και μεγάλες δράσεις που κάνουν την καθημερινότητα λίγο καλύτερη. Γιατί πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές μας. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζουμε καθημερινά. ΔΕΗ. Δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στους ανθρώπους. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε. Δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού. Καλώς ήρθατε στη δική μου πολυκατοικία. Πάμε να δούμε τι γίνεται, ρε παιδιά. Κλασικές περιπτώσεις. Κλασικές περιπτώσεις που δεν ξέρω, υπάρχουν διάφορα τσιτάτα. Ας πούμε, ποιος πληρώνει στο πρώτο ραντεβού. Εννοείται αυτός που κάλεσε, παιδιά. Εννοείται αυτός που κάλεσε. Είναι πρώτο ραντεβού. Αυτός που κάλεσε αναλαμβάνει το τραπέζι και το λύνουμε. Γιατί αυτός που κάλεσε μπορεί να είναι

0: γυναίκα. Αυτός που κάλεσε μπορεί να είναι ο άντρας, συνήθως ο άντρας είναι, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Τώρα το μισό-μισό στο πρώτο ραντεβού, με συγχωρείτε, αλλά εγώ ξενερώνω, πέφτω κάτω, χτυπιέμαι και λέω καλά, δεν με ξανάδες. Γιατί σίγουρα θα προτείνεις, ή αν δεν προτείνεις, θα πεις ευχαριστώ πάρα πολύ για το κέρασμα. Επίσης φαίνεται από τη διάθεση του ανθρώπου την ώρα που έχει το λογαριασμό. Ποια πράγματα είναι ασυζητητή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ εντάξει, υπερβολικά εντάξει. Σε πρώτα ραντεβού που δεν σε αφήνουν ούτε να ακουμπήσει ο λογαριασμός πάνω στο τραπέζι, τον έχουν πάρει, τον έχουν κρύψει, τον έχουν κανονίσει, λες χίλια ευχαριστώ, βλέπεις ότι η διάθεση είναι επιθετική, ενώ ότι δεν σηκώνεις κουβέντα. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που λες, το ραντεβού μπορεί να μην έχει πάει πρώτο ραντεβού και πολύ καλά, μπορεί να μην είμαστε και πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε, οπότε λες, άστε τώρα, δεν θέλω και μισά-μισά. Εκεί σίγουρα ξέρεις ότι θα ξαναπάει ραντεβού. Αλλιώς είναι αυτός που καλεί. Δεν ξέρω. Μη με πας για φαγητό, αν δεν μπορείς να το καλύψεις. Εγώ αυτό λέω. Με τις παρέες που είναι διά του όσοι είμαστε. Ναι, μπορεί να υπάρχει ένα σούσουρο τύπου ότι ο τύπος έφαγε όλο το εστιατόριο και το παρήγγειλε και εγώ έφαγα μισή σαλάτα τη διά του τέσσερις. Να ξέρετε καλύτερα τους φίλους σας τότε και να μην βγαίνετε έτσι. Να είστε προετοιμασμένοι. Να μην βγαίνετε για φαγητό, βγείτε για ποτό. Δεν μπορώ να πω τώρα το τιά. Όχι, θα τα βάλουμε κάτω και θα μετρήσουμε τι έφαγε ο καθένας. Είναι γυφτιά. Με συγχωρείτε. Τώρα, στα ζευγάρια, όταν ο ένας βγάζει περισσότερα, κοιτάξτε να δείτε τα παιδιά. Το ζευγάρι, ή παντρεμένοι, ή οτιδήποτε. Εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ του κοινού ταμείου. Επίσης, είμαι πολύ υπέρ. Αυτή την περίοδο έχω, αυτή την περίοδο δεν έχω. Πάρα πολύ υπέρ αυτού του πράγματος. Σήμερα πληρώνω εγώ, αύριο πληρώνεις εσύ. Υπάρχουν βέβαια διάφορα πρότυπα αντρικά, τα οποία είναι πολύ της αντρίλας. Ο άντρας πρέπει να τα κάνει όλα αυτά. Αν πρέπει να τα κάνει ο άντρας αυτά, και αν ο άντρας μπορεί και είναι τύπου γυναίκα, φέρε μου τις παντόφιλες, θα πληρώνεις κιόλας, φίλε. Μετά, αν θες το πρότυπο αυτή της ταντρίλας, της τοξικίλας, της αρνοπύλας, θα τα πληρώνεις όλα. Να τα έχουμε όλα. Αν είσαι ο έξυπνος εσύ, αν κάτσει άνθρωπος δηλαδή με τέτοιο πρότυπο και με τέτοιες συνήθειες, ναι, θα πληρώνεις. Η φυσιολογική, εμείς οι υπόλοιποι που θέλουμε να έχουμε κάποια ισότητα, ωραία, μία σου και μία μου ή κάποιο κοινό ταμείο. Εγώ πιστεύω και ειδικά για τους ανθρώπους που ζουν και μαζί, αυτό το ρημάδι το συρτάρι που βάζουμε μέσα το ίδιο ποσό κάθε μήνα και είναι για τα γενικά. Και μία μέρα θα κεράσω εγώ, μία μέρα θα κεράσεις εσύ. Μοιραζόμαστε. Ναι, ο ένας μπορεί να βγάζει περισσότερο και ο άλλος πολύ λιγότερα. Την αντιστοιχεία τους. Αν ο ένας έχει να ξοδέψει 2.000 σε φαγητό το μήνα έξω στα εστιατόρια και εγώ έχω 300 ευρώ, θα βάλουμε την αντιστοιχία μας. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται. Αλλά δεν μπορεί μονίμως η γυναίκα να μην πληρώνει. Είναι και άσχημο. Εγώ θα τον νιώθω άσχημο. Θέλω που και εγώ να κάνω την επανάστασή μου, είτε στους φίλους, είτε στο σύντροφο, είτε οπουδήποτε.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Ο Θάνατος και η Κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η Κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Αποκλειστικές προσφορές μελών.
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις δωρεάν eFood Pro.
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών.
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά.
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
13: Euphoria!
12: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
14: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
15: Mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
16: Ναι.
15: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
16: Ναι.
15: Και πιο ελαφριά.
16: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
17: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
18: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε με μηνυματάκια σας πάλι. Για να δω τι μου λέτε ρε παιδιά. Η Χριστίνα: στο πρώτο ραντεβού δεν περιμένω απαραίτητα να πληρώσει ο άντρας, αλλά μου αρέσει η κίνηση να προσφερθεί. Από εκεί και πέρα μπορεί πολύ άνετα ο ένας να πληρώνει το φαγητό και ο άλλος το επόμενο ποτό. Πολύ σωστά. Περισσότερο με νοιάζει η συμπεριφορά παρά το ποσό. Συμφωνώ. Η συμπεριφορά είναι το θέμα. Δεν γίνεται παιδιά. Ούτε υπάρχει ποιος πρόλαβε στο πρώτο ραντεβού. Είναι πολύ συγκεκριμένα το savoir vivre, πιστεύω εγώ τώρα. Μάνος, εγώ έχω τσακωθεί με φίλους για το δια του 4. Αν έχουμε φάει πάνω κάτω τα ίδια, κανένα πρόβλημα. Αν όμως εγώ πήρα ένα ποτό και εσύ 3 πιάτα, 2 γλυκά και μισό αμπέλι σε κρασί, συγγνώμη, δεν θα χρηματοδοτήσω τη βραδιά σου. Κακός, μάνο μου. Δεν είναι φίλοι σου. Είναι κάτι φίλοι από το γραφείο που βγήκατε και ο καθένας πληρώσει τα δικά του. Αν βγείτε με τέτοια συνθήκη και ο καθένας πληρώνει τα δικά του, το θεωρώ απίστευτη γυφτιά εγώ αν με ρωτάς, αλλά υπάρχουν και κάποια τραπέζια που το κάνεις γιατί δεν είναι κολλητή σου. Αλλιώς μη βγεις μαζί τους αν νιώθεις αυτό. Ελένη, στη σχέση μου ο σύντροφός μου βγάζει αρκετά περισσότερα από μένα, οπότε δεν τα μοιραζόμαστε όλα ακριβώς στη μέση. Βάζουμε και δύο, αλλά ανάλογα με το τι μπορεί ο καθένας. Για μένα αυτό είναι πιο δίκαιο από το 50-50. Σωστό. Ανάλογα με το τι μπορεί να διαθέσει ο καθένας. Συμφωνώ και εγώ απόλυτα, Ελένη μου. Δεν γίνεται. Βγάζει ένας ένα εκατομμύριο και άλλος να βγάζει 5 ευρώ. Δηλαδή, ποια είναι η αντιστοιχία. Και στα δώρα να δείτε και οι προβλήματα που υπάρχουν. Εκεί να δεις. Αυτό είναι για άλλη μέρα θέμα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε για εσάς προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση «Ο θάνατος και η κόρη» του Άριελ Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών σε σκηνοθεσία Μανώλη Δουνιά και Εμιλίου Χιλάκη. Ένα από τα πιο σημαντικά ψυχολογικά θρίλερ του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου, σε μια παράσταση γεμάτη ένταση και ανατροπές που φωτίζει τα σκοτεινά όρια στη μνήμη, την ενοχή, τη δικαιοσύνη και την εκδίκηση. Πρωταγωνιστούν η Εμιλίου Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνης Μυριακός. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 10 Δεκάτου στις 6. Στείλε τώρα δρόμος κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη κόρη στο 54301 για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για εσάς και την παρέα σας. Χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όρη συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Πήγε 7. Θα σας αποχαιρετήσω εγώ για σήμερα. Τελειώσαμε σιγά σιγά. Παιδιά, μεγάλο θέμα με τα λεφτά τελικά. Οικονομική κατάταξη, ποιος προηγείται, ποιος έπεται. Είμαι σίγουρη πια ότι έτσι όπως έχει γίνει η ζωή μας, είμαστε η τελευταίος τροχός αμάξης. Κοιτάμε πάντα να πληρώσουμε όλες τις υποχρεώσεις και πιστεύω ότι και αυτό είναι το σωστό. Νίκια αυτά, τα λογαριασμοί, και να δούμε τι έχει μείνει. Μπορεί να θυσιάσουμε κάποιο λογαριασμό κάποιο μήνα, έτσι για να έχουμε να πούμε κι εμείς, αλλά δεν μπορώ να σκέφτομαι, παιδιά, ότι πήγα για ψώνια να πάρω μπουφάν, τζιν ή οτιδήποτε άλλο με το λογαριασμό της ΔΕΗ. Δεν θα κοιμηθώ το βράδυ. Δεν ξέρω. Είμαι και λίγο τυπική παραπάνω με τους λογαριασμούς. Οι σχέσεις είναι επίσης δύσκολες με το οικονομικό. Ποιος δίνει, πού δίνει, τι. Γιατί ξέρω σχέσεις που ζούνε. Υπάρχουν σόγαμπροι ωραιότατοι σε αυτή τη ζωή και κορίτσια που πληρώνονται. Εννοείται στις σχέσεις τους. Χωρίς να εννοώ κάτι ότι είναι πονηρά, μην το πάρει αλλιώς το μυαλό σας, απλά το θεωρούν δεδομένο. Αλήθεια. Επειδή δηλαδή εγώ μπορεί να έχω πολλά λεφτά, λέμε τώρα, δεν έχω, αλλά λέμε, σημαίνει ότι θα πληρώνω και κάποιον. Αυτό είναι τσιγκουνιά, αυτό είναι εκμετάλλευση, αυτό είναι, δεν θα το πω γιατί δεν είναι ωραίο. Αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Καλό είναι κάπως να τα φέρνουμε σε ένα βάρκα γυαλό, όσο μπορούμε. Δεν μπορούμε να είμαστε τυπικοί όλους τους μήνες ίσως, κάποιοι μπορούν, μπράβο, συγχαρητήρια. Αλλά να θυμόμαστε τι χρωστάμε. Να το ξεφύγουμε. Δεν είναι ωραίο να χρωστάμε, παιδιά, πουθενά. Και είναι ωραίο να κρατάμε και κάτι για μας. Και είναι ωραίο να είμαστε εξηγημένοι και στην οικογένειά μας. Τόσα μπορώ. Αυτό. Πολ. Ποιο είναι το πολ μου όταν βγαίνετε με παρέα για φαγητό? Πώς πρέπει να πληρώνω το λογαριασμό, παιδιά? Δεν θέλω να το ξανασυζητήσω αυτό. Όλα δια του αριθμού των ατόμων. Ο καθένας πληρώνει τι πήρε. Λάθος. Είναι καρμυριά. Αυτή είναι η άποψή μου, αλλά ψηφίστε, πείτε. Δεν θα τσακωθούμε, ο καθένας έχει την άποψή του. Απλά δεν θα βγούμε παρέα για φαγητό. Για πείτε μας κι εσείς τι πιστεύετε. Εγώ πάντως σας είπα τα δικά μου, είμαι η Μαρία Σολομού και είναι η αποψάρα μου. Αυτά για σήμερα, πήγε 7 η ώρα γιατί, από τη δική μας πολυκατοικία, τα νέα της Δευτέρας. Δευτέρα λίγο μαγκωμένη, λίγο αυτό, λίγο απιασμένη, δεν πειράζει. Θα προχωρήσει η μέρα, θα έρθει και το βραδάκι να κοιμηθούμε νωρίς σήμερα. Η Δευτέρα πάντα είναι μια μέρα η οποία δεν ξέρω για κάποιο λόγο θα ήθελα πάντα να κοιμάμαι νωρίς. Δεν θέλω να πάω πουθενά, δεν θέλω να ξομητήσω και φαντάσου που ακόμη δεν έχουν πιάσει και τα κρύα. Φαντάσου να πιάσω τα κρύα που θα είμαστε με μια κουβέρτα και θα κοιτάμε απέναντι τη βροχούλα. Το χιονάκι, να μην το κοιτάξουμε και αυτό. Τρώμε που τρώμε από τόσο νωρίς κρύο φέτος. Μήπως έρθει κανένα χιόνι και χαρούμε, αποκλειστούμε επίσημα να κάνουμε κοκκούνινγκ στο σπίτι, δεν ξέρω. Προτρέχω, έφτασα στο Φεβρουάριο εγώ κιόλας. Λοιπόν, είμαι η Μαρία Σολομού και για σήμερα αυτή ήταν η πολυκατοικία της Μαρίας. Σας περιμένω και αύριο στις 4 τριτούλα να τα πούμε με τα θέματά μας τα ωραία. Σας φιλώ πολύ. Ήμασταν στο δρόμο 89,8. Εννοείται. Καλό υπόλοιπο.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Το έχεις, τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
3: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
4: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
1: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
2: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
5: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
6: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
7: Μην το χάσεις.
6: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
8: 59 χρόνια Μόρις.
9: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
13: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
19: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Και τώρα.
9: Και τώρα.
17: So, are you guys ready?
6: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
0: Γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε, βρε παιδιά, και έξω. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 5. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, να είστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι, να έχετε όλα τα καλά του κόσμου και του Θεού. Είμαστε ανάσα μετά τις 7, σας το είπα. Είμαστε στο δρόμο 89,8, για να μην ξεχνιόμαστε, τα λέω πάλι. Και αυτά που εννοούνται και αυτά τα λέω. Λοιπόν, πάμε να δω τα κέφια σας για απόψε. Τι γίνεται και τι δεν γίνεται. www.dromosfm.gr, σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. Ελάτε λίγο πιο κοντά. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια μέχρι και τις 10.

0: τα κολλασμένα.
1: Πάντως να σας πω και κάτι, αν έχετε να πείτε ωραία λόγια να τα λέτε. Εγώ είμαι υπέρ αυτού. Όταν ρε παιδί μου βλέπεις κάτι καλό, πες το. Ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είναι και τόσο του στενού σου περιβάλλοντος. Βλέπεις κάτι ωραίο, διακρίνεις κάτι καλό. Πες το να αισθανθεί και ο άλλος καλά. Μην κάνετε φόκους μόνο στο αρνητικό. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με δεν ξέρω για ποιο λόγο μόνο τα αρνητικά βλέπουν. Δηλαδή θα σχολιάσουν κάτι που δεν τους αρέσει, κάτι που δεν έκανες, κάτι που έπρεπε να κάνεις αλλά όχι έτσι όπως το είχαν φανταστεί. Γενικότερα έχουν μια διάθεση να λένε μόνο όσα δεν είναι ωραία. Όχι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην γίνετε τέτοιος άνθρωπος. Θέλω να είστε άνθρωποι οι οποίοι διακρίνετε το καλό, το λέτε, το ευχαριστιέστε που το λέτε και ευχαριστιέστε που και οι άλλοι νιώθουν όμορφα. Όμως, πάμε σε ένα αγαπημένο σας τώρα. Τα κούνια για καρφιά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Δρόμος. 89,8.
1: Πες μου τι σου χρωστάω, πάρτα και πάρε
0: Δρόμος. 89,8.

0: Και κάπως έτσι θα σας πάω στη βόλτα στην αυλή να δούμε τι γίνεται και τι παίζει. Σήμερα είναι και, όχι, χθες ήταν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα κάνουν το πάρτι στο πρώην αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Μην μου πείτε τώρα ότι δεν σας νοιάζει και αυτά, είπαμε, τα λέμε όλα εδώ. Και έχουν διάφορα δρόμενα τα οποία λαμβάνουν χώρα, ενώ την ίδια ώρα στην αντιπολίτευση η αλήθεια είναι ότι έχουν ανέβει οι τόνοι και μην ξεχνιόμαστε ότι μπορεί να είναι αρκετοί μήνες ακόμα για να φτάσουμε στις εκλογές. Ο δρόμος όμως και ο χρόνος περνάει, ξέρετε, πολύ πολύ γρήγορα. Οπότε θα έχουμε να δούμε πολλά και στη συνέχεια, μην νομίζετε. Θα τα λέμε όλα, απλώς θεωρώ ότι τώρα δεν έχουμε έτσι τη διάθεση να λέμε τέτοια. Σας καταλαβαίνω, εγώ σας νιώθω.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Μπορείς να επαναλάβεις γιατί δεν προσέχω.
3: Θα σου πω κάτι το σημαντικό, να σου πω ποιο είναι.
2: Κοίταζε κάτι.
3: Θα σου πω.
2: Με λίγα λόγια.
3: Είναι. Το σημαντικό είναι ότι είσαι ειλικρινής.
2: Κάτι κοίταζε.
3: Δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό του Χρήστου Περετίνου είναι δηλαδή.
4: Είσαι εξοργιστική αυτή τη στιγμή. Από εδώ και πέρα θα βιώσεις καταστάσεις τις οποίες δεν τις έχεις φανταστεί. Θα σε κάνω να υποφέρεις.
3: Δεν με προσέχεις ποτέ.
4: Απαντάω. Όχι. Τις ελάχιστες φορές που είχα την ειλικρίνεια να σου πω ότι ήμουν αφηρημένος ή ότι έκανα κάτι άλλο και δεν κατάλαβα τι είπε, μου μιλούσες με μία απαξίωση και με έναν άσχημο
3: ναι,
4: τρόπο.
3: Ναι, γιατί ξέρω ότι βλέπεις τη Σίδνεϊ Σουίνι
4: τώρα
3: σε καυτές πόζες.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δρόμος 89,8.
6: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Ένα σκιούρος που μιλάει.
7: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
13: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
15: Παρέα στο δρόμο 89,8 και αυτό το απόγευμα Δευτέρα στην αρχή της εβδομάδας και η αλήθεια είναι και στην αρχή του μήνα, του Οκτώβρη. Εσείς συνεχίζετε στο www.dromosfm.gr να στέλνετε τα ωραία σας και τα γλυκά σας τα μηνύματα. Και τώρα θέλω να κάνετε φασαρία και σαματά για να διώξουμε μακριά ό,τι κακό κυκλοφορεί γύρω μας και τους κακούς ανθρώπους που δεν τους χρειαζόμαστε καθόλου μα καθόλου. Και να αφιερώσω και εγώ το τραγούδι που αυτή την εποχή μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Από το φίλο μου τον Οικονομόπουλο και το ενόχο κορμί. Αμέ, θα τα ακούσω δυνατά. Και εσείς όμως θέλετε.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Στο δρόμο 89,8 μου τα λέτε ωραία, μαζί μας και η Telecom που μας τα λέει ωραία, αλλά τα κάνει και πιο ωραία. Είναι εδώ λοιπόν για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μαθαίνεις περισσότερο στο telecom.gr και στα social ψάχνεις Telecom.gr.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
3: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
4: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
5: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
6: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
7: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
8: Α, εντάξει τότε.
9: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
10: Εντάξει, αμάρτια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία.
12: Σούπερ μάρκετ.
11: Μάρκετινγκ.
12: Λογαριασμοί.
11: Συνεργείο.
12: Υγεία.
11: Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
1: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
15: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
17: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
16: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
18: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
19: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
16: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
1: Διδώστε μπούλε. Τρυπήστε μπούλε. Σκάψτε μπούλε. Κόψτε μπούλε. Τροχίστε μπούλε. Τρύψτε μπούλε. Βάψτε μπούλε. Καθαρίστε μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην Ανάσα μετά τις 8, πάντως στο δρόμο 89,8. Έτσι εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού για 3 ολόκληρες ώρες, εμείς οι δύο τα λέμε όλα, τα ακούμε όλα και τα ζούμε όλα παρέα. Σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο όλοι κι αν είστε. www.dromosfm.gr. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, γιατί θέλω όλα να είναι λίγο μαγικά και ωραία στην καθημερινότητά σου και στη ρουτίνα σου. Αυτό σημαίνει τι? Ότι πρέπει, παιδιά, να τη σπάμε τη ρουτίνα. Εκεί δηλαδή που έχουμε συνηθίσει να είμαστε τύπου ρομπότ, ξυπνάω το πρωί, κάνω τις συγκεκριμένες κινήσεις και τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις, πάω στη δουλειά, γυρνάω από τη δουλειά, κάνω αυτό που είναι να κάνω, ξανά κοιμάμαι, ξανά την άλλη ώρα. Υπάρχει και μια μαντινάδα που πρέπει να τη θυμηθώ, που ήταν η αγαπημένη μου. Λέει, τώρα θα τη θυμηθώ, προσπαθώ μαζί μου. Ζωή δεν είναι να ξυπνάς, να τρως, να θέτεις πάλι. Ζωή είναι να είσαι ξυπνητός όταν κοιμούνται οι άλλοι.
1: Ωραίο.
0: Με νόημα, βαθύ. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα για αυτή την καθημερινότητα που θέλω να την σπάμε και να βγαίνουμε από τη ρουτίνα μας. Να ακούσουμε Γιάννη Πλούταρχο αγαπημένο στην πρώτη μετάδοση στο δρόμο 89,8, καθημερινότητα.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
3: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα ως την αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Τώρα εγώ θα σας πω όμως τι θα κάνετε για να διεκδικήσετε και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για την θεατρική παράσταση «Ιδέα της χρονιάς» στο Θέατρο Βρετάνια, σε σκηνοθεσία του πολύ αγαπημένου Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Μια απολαυστική κωμωδία γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις, απρόβλεπτες καταστάσεις και ασταμάτητο γέλιο. Πρωταγωνιστούν ο Άκης Ακελαρίου, ο Θανάσης Κουρλαμπάς, η Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Αυτό λοιπόν που έχετε να κάνετε για να είστε εκεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, θα γράψετε δρόμο, θα αφήσετε κενό, το όνομά σας και θα κάνετε αποστολή στο 54301. Δρόμος κενό. Ιδέα όνομα. Ιδέα όνομα, πριν δεν το είπα αυτό. Δρόμος κενό. Ιδέα όνομα. Αποστολή 54301. Είναι για τις 7 το απόγευμα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Σε αυτό το σημείο θα σας ρωτήσω πώς λέγεται η σερβιτόρα,
3: ναι,
2: που έχει απολυθεί. Δυστυχώς δυσάρεστο, η απολυμένη σερβιτόρα.
3: Πω,
2: που δεν εργάζεται πια.
3: Πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Η απολυμένη
2: σερβιτόρα.
3: Αυτό μου κάνει η UNESCO. Σαν το λέμε, η φαλακρή τραγουδίστρια.
2: Χρήστο.
4: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ.
2: Κατερίνα.
3: Δεν μου έρχεται τίποτα, ρε, εσύ.
4: Καμία...
2: Δεν είναι πλέον σερβιτόρα. Είναι σερβιτότε.
3: Καταπληκτικό!
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
6: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
7: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
8: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-365.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Isomat μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Isomat Isoflex 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
15: Με ζηλεύεις πολύ και δεν θέλω καμία.
5: Η Ρούλα Παπαθανασίου

0: Μανούλα Παπαθανασίου μου τηλεφωνήσαν. Διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες από την Panic Records. Και από 3 Οκτωβρίου live στο Botox. Παρέα με Χρήστο Πάζη και Γιάννη Τάσιο.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
3: Παρέα στο δρόμο 89,8, πάντα μαζί για τρεις ολόκληρες ώρες καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Είναι το καλύτερό μου, σας το έχω πει αυτό. Μακάρι να μπορούσα να σας κάνω όλους μια τεράστια αγκαλιά. Είστε ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί εκεί έξω, μην αφήσετε κανέναν να σας πει κάτι λιγότερο. Στο μυαλό σας είναι και στο χέρι σας. Στο μυαλό σας να το πιστέψετε και στο χέρι σας εισαγωγικά να βάλετε τα όρια σας. www.dromosfm.gr για να λέτε συνέχεια.

0: Πολύ ωραία τα λέμε και πολύ ωραία τα κάνουμε και θα πάμε τώρα να πάρουμε και την ανάσα μας. Ωστόσο, παιδιά, έρχονται θέατρα τα οποία θα τα εκτιμήσετε πάρα πολύ, θα γουστάρετε πολύ και εμένα μου αρέσει αυτό να πηγαίνετε έτσι, να βλέπετε παραστάσεις, να μπαίνετε σε μια τέτοια διαδικασία. Λοιπόν, να σας δώσω τώρα, μιας και κοντοζυγώνει, Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου στις 8, για την θεατρική παράσταση «Άγριος Πόρος» του Γιάννη Τσίρου στο θέατρο Μικρό Χόρν, σε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά και πιο αιχμηρά έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, για ένα κόσμο που η καχυποψία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ανάγκη για έναν ένοχο μπορεί να οδηγήσουν στην ηθική καταδίκη του αδύναμου. Πρωταγωνιστούν ο Ηλίας Βαλάσης, ο Δημήτρης Μαμιός και η Ανθή Σαβάκη. Διπλές προσκλήσεις λοιπόν για την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό τη λέξη σπόρος, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και τα SMS.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
1: Άγριος σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν.
2: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
1: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
3: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις κουπονιά αγορών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε!
8: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το έχεις, τι νομίζεις?
11: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
12: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
13: Money. Cash.
14: Money.
13: I need some cash.
10: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
11: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
12: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
10: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
11: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
12: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
10: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
11: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
9: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου!
15: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
16: Μην το χάσεις.
15: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
2: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8 και καλά κάναμε. www.dromosfm.gr σε όποια φάση και κατάσταση κι αν είστε, για να πούμε ακόμα περισσότερα μέχρι και τις 10. Η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο. Ρε Ασιάκη, σε τι φάση είσαι? Πες μου με δύο λέξεις σε τι φάση είσαι. Τον πιάνω, παιδιά, όχι εξαπίνεις, εκεί που δεν το περιμένει, είναι χαλαρός, χαλαρός, του λέω κάτι, ό,τι να είναι. Πες μου λοιπόν.
17: Ποιο σπινίτι, με πιάνει.
2: Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ πολύ, σε τι φάση είσαι?
17: Δευτερίλα και πίστα.
2: Ωραίος.
17: Δύο λέξεις.
2: Οκ, ειλικρινέστατος, ωραίος, χαλαρός. Πάμε.

Έλα τώρα να σου πω τι θα γίνει και τι θα συμβεί όταν εσύ θα θελήσεις να διεκδικήσεις τις διπλές προσκλήσεις για την θεατρική παράσταση «Ο θάνατος και η κόρη» σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιο Χιλάκη. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνης Μυριαγκός. Διπλές προσκλήσεις λοιπόν για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Γράφεις δρόμος, αφήνεις κενό, τη λέξη κόρη, το όνομά σου και κάνεις αποστολή στο 54301 με 34 λεπτάκια μόνο τα SMS. Ένα από τα πιο σημαντικά ψυχολογικά θρίλερ του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου, σε μια παράσταση γεμάτη ένταση και ανατροπές, που φωτίζει τα σκοτεινά όρια στη μνήμη, την ενοχή, τη δικαιοσύνη και την εκδίκηση. Δρόμος, κενό, κόρη, όνομα, αποστολή 54301.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Θέλω να είστε καλά. Αυτό, να γελάτε λίγο παραπάνω. Στα προβλήματα αυτά που έρχονται, να τους δίνουμε την πραγματική τους διάσταση, να τα κοιτάμε στο φως δηλαδή, γιατί στη σκιά τα πάντα, άνθρωποι, θέματα, ζητήματα, καταστάσεις, μοιάζουν δυστυχώς πολλές φορές. Μπορεί να είναι μυρμηγκάκια και να μοιάζουν λιονταράκια. Οπότε αυτό που έχετε να κάνετε είναι να τους βλέπετε και να βλέπετε και τους ανθρώπους και τις καταστάσεις και τα ζητήματα και τα προβλήματα και όλα από την σωστή πλευρά για να πέφτει το φως εκεί που πρέπει. Τι λέτε, να το προσπαθήσουμε έτσι να το κάνουμε?
1: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Και τώρα το contouring.
6: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Δρόμος 89,8, τα καλύτερα στα φτάκια σας καθημερινά για 24 ώρες, τα καλύτερότερα στη δική μας παρέα. Από Δευτέρα και Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. Μαζί μας πάντα και η Telecom που δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπαίνεις στο telecom.gr, μαθαίνεις περισσότερα για τις νέες δυνατότητες

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δεν μου λέτε πώς πήγαν τα η αρχή στα σχολεία φέτος. Τα θέλατε? Ρωτάω τους μαθητές, πόσοι μαθητές είναι εδώ? Και όπως λέω πάντα, πόσοι δεν είναι μαθητές και θα θέλαν να είναι μαθητές. Να σας πιστέψω. Μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουνα στις ίδιες τάξεις, στα ίδια θρανία, με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία και του

0: που ήτανε. Κρίμα. Στα χρόνια τα μαθητικά.
1: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

0: Με αυτά και μετά λαγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε, δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, έχουμε ραντεβού αύριο στην Ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο, γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις.
1: Νούμερο 4.
3: Η γειτονιά στο πόδι και στο παραθύρο σου, κι ο καπνίσμα σκοτώνει.
1: Νούμερο

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το έχεις. Τι νομίζεις?
6: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
7: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8... κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
8: Money. Cash. Money. I need some cash.
5: Στις 8.30 θα ακούσεις μια ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
6: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
7: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
5: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
6: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
7: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
5: Κάθε πρωί στο Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
6: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
9: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
3: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη. Μην το χάσεις. Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.

0: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Σε αυτό το σημείο θα σας ρωτήσω πώς λέγεται η σερβιτόρα,
2: ναι,
1: που έχει απολυθεί. Δυστυχώς δυσάρεστο, η απολυμένη σερβιτόρα.
2: Πω...
1: που δεν εργάζεται πια.
2: Πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Η απολυμένη,
1: σερβιτόρα.
2: Αυτό μου κάνει η Ιονέσκο, σαν το λέμε, η φαλακρή τραγουδίστρια.
1: Χρήστο.
3: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ.
1: Κατερίνα.
2: Δεν μου έρχεται τίποτα, ρε εσύ.
3: Καμία...
1: δεν είναι πλέον σερβιτόρα, είναι σερβιτότε.
2: Καταπληκτικό!
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
4: Μπέικον. Το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
5: Ένα ομό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
4: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πεϊχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
5: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
5: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
4: Μπέικον. Στο θέατρο Άνεσης.
5: Προπόληση 210-00-80-900.
4: Και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Το έχεις, τι νομίζεις?
10: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
11: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
12: Money. Cash. Money. I need some cash.
9: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
10: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
11: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
9: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
10: Και το ποσό διπλασιάζεται για την επόμενη μέρα.
11: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα θα πληρώνω εγώ κάθε πρωί?
9: Κάθε πρωί στο κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου μόνο στο δρόμο 89,8.
10: Το παιχνίδι που σε βάζει να σκεφτείς, να γελάσεις και να κερδίσεις.
13: Κέρδισε τα λεφτά του Χρήστου.
14: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη.
15: Μην το χάσεις.
14: Κέρδισε, παίξε, διασκέδασε. Πάρε μέρος και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
17: Τζόνι Μπλε, στο θέατρο Άνεσης. Τρεις φίλοι, ένα ακριβό ουίσκι και ένα μυστικό που θα φέρει τα πάνω κάτω. Εσύ μέχρι πού θα έφτανες για το παιδί σου? Τζόνι Μπλε. Ένα έργο για την πατρότητα, την πατριαρχία, την αυτοδικία και την προδοσία. Κείμενο σκηνοθεσία Γεωργής Τσουρής. Από 30 Σεπτεμβρίου για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
18: Αθήνα, Ελλάδα.
0: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
1: όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
3: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρου. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνα Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καλαμπέτση, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Και μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανένα. Πρόπολιση 2-10-0-0-89-0-0 και mortal.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις κουπονιά αγορών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
6: Εδώ είμαστε!
5: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
1: Δρόμος 89,8.

0: 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα ως την αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Δρόμος 89,8.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: shape of you.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: αυτή το διαχρονικά αιχμηρό έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Τέσσερις νεόπτωχοι Έλληνες στα όρια της κατάρρευσης. Ένας απρόσκλητος εισβολέας. Μια παγίδα με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Εύρος απέναντι. Ένα βαθιά ανθρώπινο και σκληρό έργο για τον φόβο, τον ρατσισμό, την κοινωνική αποσύνθεση και τα όρια της επιβίωσης. Από 7 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
2: Okay.
1: Αυτός είναι ο Δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Δρόμος παρουσιάζει.
1: Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Το αριστούργημα του Στίβεν Κίνγκ που ενέπνευσε τη θρυλική ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Κωνσταντζόγλου και μια ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο. Σε είδα ξανά.

εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν η καρδιά σου είναι αθώα

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο δρόμο 89,8». Καλή μας ακρόαση.
1: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα ως την αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.